0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

άλλη ένα. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλή 1, 90,4. Roots Rock Reggae.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,3.

0: όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πάω.

Καλημέρα Δημητράκη, τι μου κάνεις? Σήμερα να σε πληροφορήσω για ότι έχουμε Τετάρτη, έτσι, και όχι απλή Τετάρτη, έχουμε, κάτσε γιατί αυτό εδώ δεν σταμάτησε, έχουμε 17, μαλλί, κάτσε γιατί έχω και το τροχτικό από εκεί. Λοιπόν, τι μου κάνεις Δημητράκη, μια χαρά, εντάξει όλα, ανοίξαμε τα στενά, τα τρίκαλα, τα δύο στενά, αυτά ανοίξαμε τα άλλα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, βλέπεις παγκοσμίο κύπελο Δημητράκη, βλέπεις τον Τραμπ, τον βλέπεις? Ήταν, λέει, μια άγρια πράξη, υπερβολικό, γιατί πράγματα λέει? Ναι, ναι, οργή του Τραμπ, λέει, κατά Νετανιάχου και ιστορίες. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα συμβούν τα πράγματα στη μέλλον. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γελιά. Τα πάρουμε από την αρχή, Δημητράκη, έτσι. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημητράκης που ακούγεται είναι ο Δημήτριος Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα... Πιο κύριε το λαμπατέρ, με στραβώνει, πιο κάτω, πιο χαμηλά. Όχι, προς τα μένα ρε, προς τα εκεί, προς τον τοίχο, εξαιρετικός. Λοιπόν, να, είδες, μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο, αποκαλύψεις για τη συμφωνία ΥΠΑ-ΞΥΠΑ Ιράν. Μάλιστα, τι προβλέπει το μνημόνιο? Χαμός θα γίνει, πληρώνεις Δημητράκη, θα έχει και φόρους για να περάσει του τανκέρ. Τον Τανκέρ. Λοιπόν, οι πρώτοι 12 όροι. Έλα ρε, δεν θέλω ρε. Εγώ θέλω να βλέπω, πώς το λένε, 300 δισεκατομμύρια δολάρια για νοικοδόμηση. Βέβαια, γιατί τα κάναμε ρήμα 2 εκεί πέρα. Χαμός, τι βλέπω εδώ πέρα. Γενέβη ήταν αυτό. Λοιπόν, την Παρασκευή υπογραφή της συμφωνίας. Είπα Ιράν. Μάλιστα, τι έκανε το Ιράν στο ποδοσφαίρο? Ισοπαλία νομίζω, κάτι τέτοιο, ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε Δημητράκη, G7 έχουμε, G7, ναι, ναι. Προτιμώ το G3, ξέρεις τι είναι το G3? Τι είναι? Όχι, το θυμήθηκες, το βγάζαμε στην Πάτρα, το θυμάσαι? Που αλλάζανε και κάνες, έτσι. Ναι, ναι, όχι, το G3 είναι από τη... Το G είναι το κιτάρ. Ήταν που παίζανε τρεις κιθαρίστες μαζί. Ήταν ο Steve Vai, ο Σαντριάνι, ο Eric Johnson. Και εναλλάσσονταν εκεί πέρα το σύστημα. Και λέγω, για καιρό κάναν το G3. Προτιμώ αυτό το G3, έτσι. Το G μάλλον. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σε πάω εδώ από την Ελλάδα, να δούμε τα δικά μας. Σφάξαμε κανένα, σκοτώσαμε κανένα. Επιδειξία. Έχουμε και αυτό τώρα. Επιδειξίες, λέει, προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της Λαμίας, λέει, οι γυναίκες κάλεσαν την αστυνομία. Αυτό είναι, ρε φίλε. Όχι, έχουμε λαλήσει. Όχι Σόδωμα και Γόμορα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα έχουμε τους άλλους, έχουμε και τους... Όλοι αυτοί, εντάξει, δεν πρέπει να με τα καλά τους, έτσι. Δηλαδή, έχουν ταΐσει το μυαλό τους τόσο πολύ με όλα αυτά τα πράγματα, Δημητράκη, που τα καμένα. Έτσι, ρε τσότα που βλέπει ο κόσμος, το έχει κάνει ρεμαδιό το μυαλό του. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνεις σε μια τέτοια κοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν καταγγείλουμε και την κοινωνία πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων, να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή είναι και απολιτικ, βέβαια, διότι δεν είναι κόμμα, είναι απόκομμα. Είναι η εκπομπή που θέλει να σας κάνει να χαρείτε. Εντάξει, το ξημέρωμα έρχεται πριν από εμάς αυτή την εποχή. Είναι άλλωστε ο μήνας με τη μεγαλύτερη φωτεινότητα, έτσι, με τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Μας συντροφεύει ο ήλιος περισσότερο. Λοιπόν, Δημητράκη, τι άλλο έχω να σου πω? Αυτά, με τον επιδειξία, μια χαρά πας, Λαμία. Λοιπόν, άκου να δεις, από Ινδικό ωκεανό στα νερά της Λάρισας, έτσι το λέω, Λάρισας, ναι, εραστέχνης ψαράς έπιασε σπάνιο, κάτσε γιατί ήρθε και ένα σπάνιο εδώ μπροστά μου, φύγε βρε βρημάδι από εδώ πέρα, σπάνιο λόβο ψαρό άνω των 8 κιλών, φωτογραφία θέλω, γιατί δεν έχεις φωτογραφία, αν δεν μου το δείξεις θα μου πεις, ναι, τώρα η φωτογραφία θα σε πείσει, τώρα με την AI.

0: κάνει εσένα, Δημητράκη, είδαμε φωτογραφίες σου κούκλος. Ήταν 4 φορές το AI. Έτσι, λοιπόν, ο Δημητράκης, σε τι τόμο βρε Δημητράκη σήμερα, ήθελες έτσι να έχεις μια διάθεση τέτοια. Ναι, μάλιστα. Ωραίος, ωραίος ο Δημητράκης με το μόβ. Τι είναι? Τι είναι αυτό, δεν βλέπω με το φως, με το κόκκινο. Τι είναι?
1: Ροζ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο, ροζ. Ναι, ναι, κάνα λάθος. Ροζ. Δεν ήθελα να σου πω ροζ πρωί να βγαίνει ο Δημητράκης με ροζ. Όχι, είσαι πιτζαμέ λίγο. Α, Δημητράκη, λοιπόν, πόσα χρόνια αυτή η ιστορία, εγώ και ο Δημήτρης, μα πόσα χρόνια. Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν. Αχ, ωραία ρε Δημητράκη, γελάσαμε.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, πού είναι το αίμα? Γιατί δεν μπορώ να το βλέπω, λιποθυμάω. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Έλα Δημητράκη, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καλά, εντάξει, είναι πολλά να πούμε. Μη φανταστείς. Εδώ, καταρχήν Viber, Δημητρή. 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εντάξει, τελευταία κοιμάμαι καλά. Ναι, το έχεις καταλάβει, έτσι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις τι έχεις να πάθεις. Λοιπόν, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα ευτράπελα. Ευτράπελοι είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Φεύγω από τον ψαρά. Λίγο τώρα με έχει πιασεί και τέτοια, αλλά θέλω να ξεφορτωθώ. Μάλιστα. Ευρωκοινοβούλιο, η Τουρκία δεν μπορεί, λέει, να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες. Λέει το, σου λέω μία τέτοια, ξέρεις τώρα, στο Σουνενού Κρου. Στο CNN, το GIA, το Greek. Λοιπόν, τι έγινε, ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή? Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μάλιστα, δίκη για τα Τέμπη. Έτσι, έχουμε εδώ ανακοίνωση δικηγόρων του συλλόγου μετά την των δικηγορικών συλλόγων μετά την απόφαση παράστασης υποστήριξη κατηγορίας. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη δίκη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι θα κάνετε εάν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος? Το ξέρεις? Το ξέρεις το λαγοκέφαλο, έτσι? Μας ήρθε από εδώ. Ναι. Καλό ψαράκι. Ναι. Όταν δεν είναι εδώ στην τέτοια. Λοιπόν, με αφορμή, λέει, την συνεχώς αυξηνόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τις πολίτες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από το δάγκωμά του. Λοιπόν, άκου, πέρα από το ότι έχει εκείνα τα δοντάκια σουάρες, ξέρεις τα τέτοια, ναι, ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, έτσι, η οποία, λέει, καθιστά την κατανάλωση του εξαιρετικά επικίνδυνη, επειδή, λέει, η κατανάλωση της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Εάν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ιδιαίτερες σειρές σιαγόνες του, καταλαβαίνεις, σου άρεσε, μοιάζουν με ράφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τον τραυματισμό και έντονη αιμορραγία. Δηλαδή σε δαγκώνει και το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τι έχουμε? Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά, τοπικά δηλαδή στο τραύμα, χωρίς οδηγία γιατρού. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε? Εφαρμόστε σταθερή πίεση, καθαρές γάζες και πανί ή καθαρό πανί. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Έτσι. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστεί, λέει, εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κεράματα αν το τραύμα είναι βαθύ, δηλαδή Είναι Σουάρες καλός. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, η αιμορραγία είναι έντονη ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ 166 ή το Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Έτσι. Παρέχοντας τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες μέχρι την αύξηση της εξειδικευμένης βοήθειας. Δηλαδή δεν είναι επεξεγέλασε Δημητράκη. Μη σου χαμογελάσει ο λαγοκέφαλος και αρχίσει και εσύ τις οικειότητες. Φεύγεις. Λοιπόν, και φαντάσου τώρα, πέσεις και σε κανένα κουπάλ. Τι άλλο έχουμε. Δεν μπορώ άλλο. Πάμε να τραγουδήσω, Δημητράκη, δεν μπορώ. Κουράστηκα. Έλα, πάμε, Δημητράκη μου, πάμε, Λεβέντη μου, πάμε.
2: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.

0: Umbrella.
1: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Σου έχω άλλο τώρα. Σε πάω στο εξωτερικό, βέβαια, να δούμε τι γίνεται. Γρήγορα, γρήγορα, να δούμε εδώ. Λοιπόν, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, διαμηνεί ο Τραμπ. Έτσι. Είναι το αγκάθι, έτσι. Το αγκάθι δεν είναι αυτό, το αγκάθι είναι το θέμα του Λιβάνου. Που βαράει ο Νετανιάχου εκεί και γίνεται χαμός. Λοιπόν, μάλιστα. Άκου τώρα μια ειδησούλα, έτσι, που ήρθε στα μάτια μου. Ο Σοπέν, άκου να δεις τώρα. Όχι ο Σουπέν, ο Σοπέν ο πιανίστας, έτσι, ο συνθέτης, ο Σοπέν, είναι άλλο Σουπέν που σου λέει σόπαρε, Σουπέν, ο Σον Πέν, ο ηθοποιός σκηνοθέτης, και όχι μόνο, ετοιμάζει ταινία για την εισβολή στο Καπιτόλιο, που είχε γίνει, ξέρεις, στις προηγούμενες εκλογές, κατάλαβες τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, καλό παιδί. Ξέρεις ποιος πιανής ήταν ο πρώτος άντρας? Της Μαντόνα, ναι.
3: Της Μαντόνα.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε να δούμε τι έχουμε. Φεύγω από αυτό, να δω τι άλλο έχουμε. Λίγο πριν την ανακοίνωση για το Ιράν, στρέφει το βλέμμα του στην Ουκρανία. Λοιπόν, αν δεν του δώσετε, ειλικρινά σου μιλάω, παραξηγηθώ. Αν δεν του δώσετε το Όσκαρ, έτσι, γιατί για το άλλο δεν νομίζω, ξέρεις τι θέλει να πάρει. Τι θέλει να πάρει? Το Νόμπελ Ειρήνης. Δώσε το ένα Όσκαρ τουλάχιστον. Δώσε το, βάλτο έτσι από το εκεί στους φήμους μαζί με τους... βάλτο να βάλει τα πόδια του και τα χέρια του δίπλα από τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που είναι τον αγαπάει ο Ντενίρο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Το Ισραήλ κινδυνεύει με ένδοξη, λέει, αποτυχία στο Ιράν. Μάλιστα, το Economist λέει, το λέει αυτό, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, φαντασμογορικό. Αυτό είναι, ξέρετε, και μια επίδειξη. Υπεθέαμα με 6.000 drones στον ουρανό της Κίνας. Το οποίο δεν ήταν, ξέρεις, για... στις 14 του μήνα έγινε. Έτσι. Ναι. Δείχνανε εκεί πέρα, χαμός γίνεται. Και σου λέει, κοίτα να δεις, μπορούμε να κάνουμε έτσι για την πλάκα μας, λέει οι Κινέζοι. Καταλαβες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, έκανε διάφορα. Εκεί με τα drones. Φτιάχνουν, είναι 6.000 τώρα, έτσι. 6.000 εμείς για να τα δούμε. Όλοι και οι Αμερικάνοι να τα δουν τα 6.000 drones. Έτσι και να. Δεν έχουν. Ξέρεις τι τεχνολογία έχουν οι Κινέζοι. Μην κοιτάς που μας μαστώνουν αυτά που σκάνε. Λοιπόν, άντε Δημητράκη. Και 24. Έλα, έχω λίγο χρόνο. Έχω λίγο χρόνο, με συγχωρείς. Λοιπόν, έχω για άλλη μια είδηση. Να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε εδώ? Το Ιράν, ο στρατός, λέει, απειλεί με σκληρή απάντηση. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, το Ιράν απειλεί, λέει, με σκληρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει επιθέσεις στο Λίβανο. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, χαμός. Χαμός. Κόγκο. Κονγκό, μάλιστα. Συγγνώμη, καλύτερα. Λοιπόν, ένοπλοι, λέει, έβαλαν σε κλινική έμπολα και άρπαξαν γυναίκα και την κόρη της. Καταλαβες. Καλά, εντάξει, εκεί γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι σου λέγα για τον Ρόμπερτ Ντενίρο? Σου έχω είδηση. Λοιπόν, Ντενίρο, Μπέντι Μίτλερ, δεν ξέρεις την Μπέντι Μίτλερ, τη φοβερή αυτή, έτσι, που είχε... Μπέτι Μίτλερ και Τζέιν Φόντα κατά Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε για το... Δεν μπορώ να το πω. Είναι μπιπ, έτσι. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, η Μπέτι Μίτλερ, η Πάτι Σμιθ, θυμάσαι? Because the Night, έτσι. Η Τζούλια Ρόμπερτς και όλοι. Και η Λίλι Κλάνστόουνς. Συμμετέχουν στο Rise Up Sing Out. Ξέρεις τι σημαίνει, έτσι. Μια μεγάλη εκδήλωση για την πρώτη τροπολογία εναντίον της επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ στον πολιτισμό και τα δικαιώματα. Χαμός, ερχόμαστε, λέει. Welcome to the show. Λοιπόν, ο Ντενίρο τον έχει στην μπουκα, έτσι. Ξέρεις ποιος είναι υπέρμαχος. Υπέρμαχος του Τραμπ. Μελ Γκίμπσον. Είναι μαζί του, ναι. Έχει μπερδευτεί το Hollywood δηλαδή, μας έχουν ανατρέψει τη ζωή. Λοιπόν, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο να πούμε τα υπόλοιπα. Και μιας είμαστε εκεί, θα σε πάω σε ένα πολύ classic country κομμάτι, εντάξει. Έλα, πάμε.
0: Τι έγινε, σε ένα περιμένω τόση ώρα. Το μωρό έφαγε το φαγητό, τώρα θέλει το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.

0: Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 91. 90,4. Πειραιάς.
1: Τίνα, την άκα, ξεκινάμε.
2: Ναι, ξεκινήστε.
3: Αγόρι, μπούκα.
4: Πατώ.

0: Έλα, Δημητράκη, γιατί όπως καταλαβαίνεις, είδηση που είπαμε για το Κονγκό. Ξέρεις, δεν είναι ότι σε απήγαγαν έτσι απλά τις δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, από το νοσοκομείο. Είναι φορείς έμπολα, είπαμε, έτσι, του έμπολα. Γιατί το κάνανε αυτό? Φόβοι για εξάπλωση της νόσου, έτσι. Έχουν εκεί την απήγα, αλλά σου λέει είχαν έμπολα, θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν, στα λέω αυτά για να τα ξέρεις, Δημητράκη. Λοιπόν, φεύγω από τα δυσάρεστα και όλα αυτά, να σε πάω σε κάτι λίγο χρηστικές πληροφορίες. Τι καιρό θα σου κάνει, Δημητράκη, σήμερα? Μπορεί να μου πεις. Ναι, έχουμε και ένα αστυνομικό εκεί πέρα που σκότωσε τη γυναίκα του. Το παιδί δεν το σκέφτηκε κανείς, έτσι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι έχει εδώ πέρα, γιατί δυσκολεύεται, εντάξει, ξεδυσκολεύτηκε. Λοιπόν, Δημητράκη, πώς το βλέπεις τον καιρό σήμερα? Καλός, κακός, πώς είπατε?
1: Μάλλον καλός.
0: Μάλλον καλός θα είναι, Δημητράκη. Έχει βγάλει και έναν ήλιο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως, Δημητράκη, λοιπόν, θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμορους, πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Είδες, στην Αττική τώρα σου λέω. Και θερμοκρασία από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, Δημητράκη. Εντάξει, έλα, Δημητράκη. Άντε, πάμε να διαβάσει. Ο Δημητράκης, καλύτερο παιδί. Τι έχεις σήμερα, έχεις κάτι? Όχι, μια χαρά είσαι, έτσι. Έλα, πάμε.
2: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
3: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
2: Έρωτας.
3: Κάτι τέτοιο.
2: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι, ας ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
3: Όχι, με συγχωρείτε, κύριε. Ανθρακορύχος.
2: Άσε, κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
3: Ξέρεις, Τζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Έλα, Δημητράκη, 17 Ιουνίου σήμερα του 2026, αλλά στις 17 Ιουνίου του 1972, ξέρεις τι έγινε, ξεκίνησε το σκάνδαλο, δηλαδή εξελίχθηκε σε σκάνδαλο, του Watergate. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι, με τον Νίξον, ο οποίος τον Ρίτσαρντ Νίξον, πρόεδρο της Αμερικής, ο οποίος τι είχε γίνει, λοιπόν, άκου να δεις. Υπήρξε μια διάρρηξη. Πού όμως, τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτηριακό συγκρότημα Watergate, γι' αυτό λέγεται και σκάνδαλο Watergate, έτσι, Ουάσιγκτον. Εντάξει, λοιπόν, άκου να δεις, θα στα πω εντάχει, έχει βγει ο Νίξον πρόεδρος με 60%. Λοιπόν, αλλά τι πήγαν αυτοί να κάνουν? Δεν πήγαν να κάνουν κάναν διάρρηξη, αλλά δεν πήγαν για κλοπή, έτσι. Βάλανε μικρόφωνα για να παρακολουθούν τους δημοκρατικούς, για να μπορούν να, ξέρεις, να ανατρέπουν τα σχέδιά τους και να είναι σε ετοιμότητα, ώστε μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, το 72 γίνεται αυτό, βγαίνει στις εκλογές, λοιπόν, ο Νίξον με 60,7%, αλλά μετά, όταν συλλαμβάνονται 7 από αυτούς, οι δύο οι οποίοι καταδικάστηκαν, οι 5, λοιπόν, ομολόγησαν ότι όντως είναι βαλτοί από τους Ρεπουμπλικάνιους, να βάλουν κοριούς. Εντάξει τώρα. Τα γατάκια. Δεν περίμενε να τους δείξουμε εμείς πως βάζουμε κοριούς. Έτσι. Και κοριός όχι τίποτα. Να σου κάνει εδώ πέρα φερμουάρ. Ξέρεις τι κάνει ο κοριός. Λοιπόν. Αυτά, σαν σήμερα, λοιπόν, είχε ξεκινήσει όλο αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, έτσι, για να μαθαίνεις, να ξέρεις τι γίνεται, να δεις τι ομορφιές κάνουν στην πολιτική ο Λούθε. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά για την καταπολέμηση. Καλά, δεν θα κάνεις τίποτα, Δημητράκη. Άσε, κάτσε εκεί που είσαι, πιέσαι μια πορτοκαλάδα. Το καλαμάκι που θα επιλέξεις είναι it's up to you. Χάρτινο κάνεις κακό στην υγεία σου. Πλαστικό κάνεις κακό στο περιβάλλον. Πού θα κάνει κακό στην υγεία σου? Άρα διαλέγεις. Κατάλαβες, άμεση ή τέτοια. Λοιπόν, ναι, είναι κατά ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Έτσι, Δημητράκη, γιατί είπαμε. Δεν ξέρω, το λέμε πολύ συχνά αυτό στην εκπομπή, ότι οι μελέτες και από κοινωνιολόγους και από ειδήμονες είναι ότι οι επόμενοι πόλεμοι δεν θα γίνονται για τα πετρελαιάκια. Έτσι, θα πηγαίνεις που θα πηγαίνεις με τα πόδια, γιατί δεν έχεις λεφτά να βάζεις μπερτζίνα. Λοιπόν, θα γίνεται για το νερό. Έτσι, Δημητράκη. Ερημοποίηση και ξηρασία, τουλάχιστον αυτά σου κάνει το κλίμα. Όχι το κλίμα που πίνεις το κρασί σου, Δημητράκη. Το άλλο το κλίμα, ξέρεις, του καλό. Πάμε, Δημητράκη. Αυτό, ευτυχώς που έχουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς, ρε Δημητράκη. Ήθος και ηθική, έτσι δεν είναι? Όχι, ηθική και πνεύμα και ηθική. Μπράβο, ρε Δημητράκη, πνεύμα και ηθική. Πάμε, πάμε.
1: Δεν μου λες, ρε Γκρουέζα.
2: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
2: Ορίστε.
1: Εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Έλα, Παναγία, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
1: Σε αυτή τη σκηνή όλα τα λεφτά είναι τα... Λοιπόν, αθλητικά Δημητράκη, αθλητικό Λοιπόν, τι έχουμε για να δούμε εδώ πέρα. Γαλλία, Σενεγάλη, 3-1. Τέσσερα γκολ μπήκανε, ρε φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο. Κλείσα τα ματάκια μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, Παπέ λέει πάλι έκανε. Τεμπελέ, έπαιξε καλά, Δημητράκη. Τεμπέλη στο τεμπελέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ιράν, Νορβηγία, 1-4. Αργεντινή, Αλγερία, 3-0 με 3 γκολ του Μέση. Σκέψου να παίζει και στην άκρη που παίζει συνήθως, έτσι. Χαμός. Έχουμε σήμερα. Έχουμε πολλά καλά. Δούμε τώρα σε. Τι τώρα. Το κανονικά έχει ξεκινήσει. Πού είναι η σέντρα. Λοιπόν, έχουμε μάτς. Έχουμε το. 7 αρχίζει κανονικά. Αυστρία-Ιορδανία. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε όλες τις μεταδόσεις για σήμερα, Δημητράκη. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει 7 η ώρα, Δημήτρη, το Αυστρία-Ιορδανία. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο, Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει 8 η ώρα, έχει Πορτογαλία-Κονγκό. Να δούμε και τον Ρονάλντο εκεί. Και έχουμε Αγγλία-Κροατία το βράδυ, 11 η ώρα, φίλε. Θα το πάω να κοιμηθώ όλο το απόγευμα για να το δω. Γιατί σκουντουφλάω τελευταία, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και φοβόμαστε μήπως δεν προλάβουμε να δούμε αγώνες και πρέπει να το ξημερώνουμε. Όχι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτά Δημητράκη με το. Πες το. Με το τόπι. Έτσι. Με το τόπι τώρα μεταγραφές και τέτοια σε λίγο. Σε λίγο, Δημητράκη. Σε λίγο οι μεταγραφές, γιατί έχουμε τίποτα καλό. Εντάξει, ξέρεις, Αδαμάν έφυγε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Λένε για ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι. Έχουμε. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει τώρα στο τέλος. Θα δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Στη Ρεάλ, ξέρεις ποιος πήγε, έτσι. Έλα, ρε, ο Μουρίνιο. Το ξέρεις, ε. Ναι, ναι, προπονητήστε. Σε ξέρω γιατί σε βλέπω τελευταία. Δεν το παρακολουθείς το αντικείμενο. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε, φίλε. Έλα, για να πούμε τα μπάγια μπάγια.
2: Δεν είναι κακή ιδέα. Τι λες, Πρασταυλώρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγωνίσι?
3: Όχι, άπακα. Δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς. 1, 2, 2, 2, 3.

0: Ανάθεμας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα. Ήρθε η ώρα να πούμε τα πάγια πάγια. Έχουμε 7 λεπτά για να φτάσουμε στις 7 που ξεκινάει και ο αγώνας. Να τώρα βγαίνουν οι παίχτες. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, σε όλα στο ξεσκόνισμα. Γεια σας Δημητράκη. Λοιπόν, εμείς θα λέμε αύριο στις 6 ώρα. Αύριο, όχι σήμερα, αύριο. Λοιπόν, έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Χαλαντάκος να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, το μπάρα δίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Έτσι, μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, τι να κάνουμε, Δημητράκη, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 6, μέχρι τότε να είστε καλά. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
2: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλημέρα κύριε Μαλφές και εσάς. Καλημέρα. Τι γίνεται, Τετάρτη σήμερα, πλησιάζουμε σε έτσι, μπήκαμε και φύγαμε στο δεύτερο 15ο του Ιουνίου, 17 του μήνα σήμερα και καλός ο καιρός σήμερα. Α, όχι, θα έχει και βροχές, σας τα έχει πει χθες ο κύριος Στεφάνης. Θα βρέξει προς το απογευματάκι, αλλά όχι εδώ στα βόρεια θα βρέξει και όχι κάτι σημαντικό, θα έχει τοπικές βροχές θα έχει. Έτσι για να θυμίζουμε ακόμα ότι υπάρχουν κάποια έτσι, ίχνη αστάθειας.
1: Θερμοκρασία θα πέσει λιγάκι.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, μάλιστα, θα πέσει η θερμοκρασία. Και αν δεν έχει κάτι να κάνετε σήμερα, είναι πλούσιο το απογευματινό έτσι, μενού εδώ στον Πειραιά. Στις 5 ώρα είναι η απονομή, η δεξίωση που παραθέτει ο Δήμος Πειραιά στις κοπέλες του Πόλου του Ολυμπιακού που πήραν το Ευρωπαϊκό. Και στις 7 είναι τα εγκαίνια του Καμαρινιού της Αλίκης Βουλιουκλάκη. Μια πρωτοβουλία του Δήμου και του Δημοτικού μας Ραδιοφώνου εδώ στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο της Πόλης, δίπλα στο καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Κύριε Μολφές, καλά τα λέω. Ακριβώς δίπλα στο καμαρίνι του Δημήτρη του Παπαμιχαήλ, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο στις 7 το απόγευμα. Όσοι κάτι δεν έχετε να κάνετε, κατηφορήστε προς τον Πειραιά ή αν είστε στον Πειραιά, ελάτε το βράδυ. Θα είναι μια βραδιά, θα έχει και πολλούς παλιούς συναδέλφους της Αλίκης Βουλιουκλάκη που θα παραστούν στην εκδήλωση αυτή.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά για κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, πιο ενημερωτικά. 7 και 10, 17 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα. Και σήμερα έχουμε και γιορτές, σπάνια γιορτές. Ονόματα, Ισμαήλ, Μαΐλης, Φίλιξ.
0: Φίλιξ.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά. Όποιοι γιορτάζετε γιορτή, όποιοι γιορτάζετε γενέθλια ή κάποια.
0: Υπάρχει
1: επέτειο.
0: Όνομα Φίλιξ.
1: Βεβαίως.
0: Φίλιξ.
1: Ναι. Λοιπόν. Και έχουμε και διάφορα. Καλά, έχουμε πάρα πολλά Υπάρχει. Στο πολιτικό πεδίο. Έχουμε πάρα πολλά στα. Στο κοινωνικό πεδίο έχουμε αρκετή κίνηση τώρα πρωινές ώρες ούτως ή άλλως. Βέβαια έχοντας κλείσει τα σχολεία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όπως έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Εντάξει, μένει να δούμε και τις επόμενες ημέρες. Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, έτσι. Το θυμόμαστε όλοι. Σαν σήμερα γενιάστηκε για το Μον Παρνές. Το τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας από τον Υπουργό Προεδρίας τότε, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του δημιουργητή, του δημιουργού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι μην
0: θυμόμαστε.
1: Του παλιού. Λοιπόν, σαν σήμερα και το 1964 είχαμε επεισόδια μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος στη Λεωφόρο.
0: Ήταν το περίφημο 0-0 τότε.
1: 1-1.
0: 1-1.
1: 1-1. Που αναδείχθηκε κυπελούχος η ΑΕΚ αναφαγόνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή τσακώνεστε όλα αυτά.
0: Δεν ζούσα το 64.
1: Εγώ δεν ζούσα, αλλά τα βλέπω εδώ πέρα.
0: Δεν ζούσα το 64, να τσακώνεστε.
1: Τσακώνεστε.
0: Ήταν τότε που λέγανε ότι είναι στημένο, το είχαν στήσει και οι δύο. Αυτό είναι και οι μορφές, θυμάστε εσείς.
2: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Ναι, αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Και οι δύο, και οι οπαδοί και των δύο ομάδων εξαγριωμένοι, οι οποίοι πιστεύουν
0: σε μια φοβερή συμμαχία
1: και από τις δύο ομάδες ότι είναι αγώνα στημένος.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Τέλος πάντων, καταστράφηκε το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ως συνέπεια η ΑΕΚ έλαβε
0: το πρωτάθλημα ανεφαγών.
1: Ναι, το κύπελο. Λοιπόν, σαν σήμερα βέβαια, το 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Watergate της Ουάσιγκτον. Ένα σκάνδαλο που, μάλλον το σκάνδαλο

0: που ακολούθησε. Έχει ως αποτέλεσμα την παράτηση Νίξον το 1974 και έχει μείνει γνωστό ως σκάνδαλο Watergate. Αν σας θυμίζει κάτι, είναι επειδή το έχουμε συζητήσει και εδώ τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2012 ήταν η...
1: Και φυσικά να πούμε ότι η τροφοδότης στη φοβερή ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου» το 1976. Το είχα δει αυτό μετά σε βίντεο, σε remake το είχα δει με Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μια φοβερή ταινία αυτή τότε.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα είχαμε τις επαναληπτικές εκλογές του 2012 με μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, τότε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με 29,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 26,8%, ήταν η πρώτη φορά που αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ στο 12 και είχαμε τότε μεγάλη πτώση του ΚΚΕ, είχε φτάσει στο 4,5% αναδεικνύοντας μόλις 12 βουλευτές. Ήταν αυτές οι δεύτερες, οι επαναληπτικές εκλογές του 2012. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε και Χρυσή Αυγή τότε στο Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν από την ενότητα αυτή, να θυμόμαστε λιγάκι τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Και πού θέλετε να πάμε?
1: Να σας πω ότι χθες στην Κρήτη μια κοπέλα διδάγκωσε, τι νομίζετε, στη θάλασσα? Λαγοκέφαλος. Και έβγαλε ο Ερυθρός Σταυρός οδηγίες,
0: ναι,
1: που λέει τι πρέπει να προσέχεις άμα σε δαγκώσει. Δεν είναι, λέει, τοξικό, γιατί βγήκαν και στη Σαρονίδα εδώ. Δεν είναι, λέει, τοξικό το δάγκωμα. Αλλά είναι τόσο μητερό το ράμφος που έγινε, σαν ράμφος είναι τα δόντια του, που μπορεί να σου προκαλέσουν βαθιά πληγή και ακατάσχετη αιμορραγία.
0: Για όνομα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και έδωσε μάλιστα χθες ο Ερυθρός Σταυρός. Σας άστειλα, τα είδατε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Οδηγίες τι πρέπει να προσέχεις. Καλά, τα δούμε και αυτά μετά. Αλλά ήταν μια κοπέλα 18 χρονών στην Κρήτη, τη δάγκωσε λαγοκέφαλος και το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, δάγκωσε χαμηλά στο πόδι. Αλλά τι να. Πάμε, κύριε Μολφέση, και επιστρέφουμε.

0: Κάντε μας και λίγο έτσι πολιτικό κουτσομπολιό. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε. Καθαρίσεις είχαμε. Πάει ο Νίκος ο Παπάς.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Πάει και ο Ζαχαριάδης.
1: Κάνουν διάφορες καθαρίσεις, δεν ξέρω με ποιο σκοπό. Τέλος πάντων, αλλαγές έκανε ο.
0: Κύριος Φάμελος.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος, κόλλησα, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες τα ονόματα των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των εκπροσώπων τύπου του κόμματος. Στη θέση λοιπόν του Κώστα Ζαχαριάδη ως εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι βουλευτής Α Θεσσαλονίκης,
0: πρώην
1: δημοσιογράφος, ναι. Κόπηκε ο Νίκος Παπάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που ήταν τόσο καιρό στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο Νίκος Παπάς, να θυμίσουμε ότι είχε ασκήσει αιχμηρή κριτική στις επιλογές της ηγεσίας κατά το προηγούμενο διάστημα. Και την ίδια ώρα λοιπόν φαίνεται ότι αναλαμβάνουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ο Σωκράτης Φάμελος για τη συνεργασία και την προσφορά τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά και φαίνεται ότι εκτός απρόόπτου θα πορευτούν προς τις κάλπες όποτε αυτές στηθούν. Οι συγκεκριμένοι Ξανθόπουλος λοιπόν και Μπάρκας ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και Χρήστος Γιαννούλης ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Είχε και επίθεση του κ. Φάμελος στον κ. Πολάκη. Του είπε ότι είσαι σωστρεφής, ότι δημιουργείς προβλήματα στην πορεία του κόμματος και τέτοια πράγματα.
1: Τα είχαν και αυτά. Ναι, ξέρετε, με ακούτε σκεπτική, γιατί κάνουμε συζητήσεις με τους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μιλάμε για ένα κόμμα που, όπως λέγαμε και λίγα λεπτά νωρίτερα, πριν από 14 χρόνια είχε αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση. Στις επόμενες κάλπες, ουσιαστικά βγήκε κυβέρνηση με πολύ ικανά ποσοστά. Στις κάλπες του 23 αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση εκ νέου. Και τώρα φαίνεται ότι όλη αυτή η εσωστρέφεια, όλη αυτή η φαγωμάρα τους εξαϊλώνει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Και ανεξάρτητα από το αν κάποιος στέκεται φιλικά ή όχι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο είναι προς προβληματισμό. Γιατί τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Όχι, είναι ένα κόμμα που άσκησε κυβέρνηση 5 χρόνια.
1: Και πέρα από αυτό, είναι ένα κόμμα το οποίο προϋπήρχε όλων των κοινωνικο-πολιτικών ζητημάτων των τελευταίων 15 ετών. Ενώ υπήρχε και πριν την οικονομική κρίση και πριν από πολλά. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε τώρα στο προσκήνιο. Πώς να πούμε, για παράδειγμα, αν αύριο μεθαύριο, μετά από 5 χρόνια, εξαφανιστεί το κόμμα Καριστιανού, για παράδειγμα. Είναι τυχαίο το παράδειγμα, έτσι. Δεν θα μας κάνει εντύπωση. Γιατί δημιουργήθηκε από μία ανάγκη, μπορεί να εκλείψει αυτή η ανάγκη ή να κάτι να μην πάει καλά.
0: Υπάρχει και το δείγμα τόσων κομμάτων, του κ. Καμένου, του παλιότερου, του κ. Βραμόπουλου, όλων.
1: Μα αυτό λέω και μπράβο και καλά που είπατε αυτά τα κόμματα, γιατί δεν λειτουργώ ακόμα πριν.
0: Του κ. Γιώργου Παπανδρέου, του κ. Δησό.
1: Λοιπόν, αυτά τα κόμματα λοιπόν δημιουργήθηκαν, είχαν πολύ βραχία
0: ζωή.
1: Βραχία
0: πολιτική ζωή.
1: Αυτό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαγράψει μια πορεία μέσα στις δεκαετίες, μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Μπορεί να μην του δίναμε σημασία γιατί είχε πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά υπήρχε από πάντα. Και γι' αυτό είναι εντυπωσιακό τώρα όλο αυτό που γίνεται.
0: Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις και μολυφέσουμε και επιστρέφουμε, τα να βγούμε και λίγο έξω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη και πέρα από αυτή. Κύριε Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εδώ με την κυρία Κάτια μας, εσείς τι κάνετε?
1: Την καλημέρα μας και την Κάτια μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι τώρα, κατεβαίνω τον Κηφισό και πηγαίνω προς λιμάνι.
0: Πώς τον βλέπεις τον Κηφισό?
1: Κοίτα, στην κάθοδος έχει μια κινησούλα, αλλά έχει ροή. Τώρα στην άνοδος, από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, τώρα ξεκινάει από τα ΚΤΕΛ και πάνω να γεμίζει. Η Αθήνα το κέντρο προς το παρόν, πριν από λίγο που πέρασα από Συγκρού, κατευθυνόμενος προς Ομόνια, ήταν μια χαρά. Περπατιότανε. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι θα, πιστεύω τώρα και εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει.
0: Καλά, περπατιότανε και 7.30, δηλαδή σε καμιά ωρίτσα θα γίνεται τη κακομοίρα. Και κάνει και ζέστη σήμερα.
1: Εντάξει. Εγώ βλέπω πιο πολύ κίνηση να έχουν οι παραλίες σήμερα, γιατί δεν βλέπω να. Βλέπω να τη βγάζουμε σήμερα.
0: Χθες το απόγευμα έχει κίνηση και στο λιμάνι. Δηλαδή, εγώ χθες πήγα στον Πειραιά, στο κέντρο, μετά τις 6.30 είχε μια απίστευτη κίνηση στο λιμάνι. Απίστευτη κίνηση. Δηλαδή στην Κονδύλη, στην Τζελέπη, εκεί.
1: Έχει αυτή την απίστευτη κίνηση πρώτον, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει, βγαίνει, κάνει τις δουλειές του, κλείσανε τα σχολεία, βγαίνουν να κάνουν τα τελευταία ψώνια πριν φύγουν τα παιδιά. Και πέρα από αυτό, Γιώργο, είναι ότι έχει αρχίσει η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει αρχίσει ο κόσμος και μετακινείται, οι τουρίστες, μην ξεχνάς ότι έχουν μπει πάνω από 10-15 δρομολόγια έξτρα στο λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά.
0: Και για τα κοντινά νησιά πολλά, ναι.
1: Ναι, και έχει κίνηση. Έρχονται και τα κρουαζιερόπλια τα οποία φεύγουν το απόγευμα και δεν σταματάει η κίνηση καθόλου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η κίνηση στο Πειραιά.
0: Ναι, το είδα χτες, δηλαδή σου λέω ταλαιπωρήθηκα χτες αρκετά.
1: Όχι. Η κίνηση αυτή, όπως σου εξήγησα που οφείλεται, είναι η αύξηση των δρομολογίων, είναι ότι ο κόσμος βγαίνει να κάνει τις τελευταίες επιτιμασίες πριν φύγουν τα παιδιά να πάνε στη γιαγιά και στον παππού.
0: Και βγαίνει απόγευμα πριν έχει και ζέστη, γιατί το πρωί και ζέστη που κάνει τις δουλειές σου, βγαίνει στο απόγευμα, ήταν ανοιχτά και τα μαγαζιά χθες, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι καλό να κινείται ο κόσμος, να έχει δουλειά ο κόσμος.
0: Να έχει και εσείς να έχετε δουλίτσα, και εσείς.
1: Όλος ο κόσμος να έχει δουλειά. Άμα υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει κρίνια, Γιώργο.
0: Σωστό. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μια όμορφη μέρα, όλος ο κόσμος, για χαρά.
0: Πάντως, όντως, κύριε Μολφέση, χθες, εσείς τα ξέρετε, πώς τα πω εδώ, πολλή κίνηση, το λέω. Δηλαδή, εγώ με αυτοκίνητο για να έρθω από τον Άγιο Νικόλαο, να φτάσω στον Άγιο Διονύση, έκανα μισή ώρα. Μισή ώρα.
2: Και πότε λέτε?
0: Χθες το απόγευμα.
2: Ώρα που τελειώνουν δουλειές και
0: χθες το απόγευμα, ναι, γιατί πήγα να κάνω ένα live εκεί πέρα. Εδώ, από τον Άγιο Νικόλαο, ξέρετε. Εδώ για να φτάσουν και Διονύση στην ευθεία.
2: Το θέμα είναι, και κάποια στιγμή πρέπει να το θέσουμε σοβαρά υπόψη στην ατζέντα της επικαιρότητας, ότι πλέον όλοι σπαταλάμε καθημερινά πάνω από μία ώρα στους δρόμους. Mm. Δηλαδή εγώ καθημερινά κάνω περίπου μία μισή ώρα για να πάω από την ώρα που θα φύγω από το σπίτι μου μέχρι να ξαναγυρίσω στο σπίτι μου το βράδυ, μια μισή ώρα στους δρόμους. Και αυτή μια μισή ώρα δεν είναι για να πάω από θέμα σε θέμα, για παράδειγμα, είναι μόνο για να φτάσω στη δουλειά μου. Οπότε είναι πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε το ότι δεν γίνεται να κάνουμε, κανένας πια δεν κάνει 8 ώρο, όλοι κάνουμε 9 ώρα, 10 ώρα και βάλε, συν μια μισή, δύο ώρες στους δρόμους. Δηλαδή αυτό είναι πλέον μη βιώσιμη κατάσταση. Οπότε μήπως πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας κάποια στιγμή.
0: Να επανακαθορίσουμε τον τρόπο ζωής μας.
2: Όχι να επανακαθορίσουμε εμείς τον τρόπο ζωής μας. Γιατί εμείς όσο και να τον επανακαθορίσουμε, αν πρέπει να πάμε στη δουλειά, αν δεν είμαστε εισοδηματίες, τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να πάρει απόφαση ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν δημιουργηθούν πολλά και αξιόπιστα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Μήπως να αρχίσουμε σιγά σιγά να εφαρμόζουμε το τετραήμερο.
0: Το τετραήμερο, τηλεργασία.
2: Όποιος μπορεί να την εφαρμόσει, γιατί να την εφαρμόσει. Να ξελαμπικάρουν και λίγο οι δρόμοι, έτσι. Διαφορετικά, και λιγότερες ώρες και τηλεργασία. Δεν ξέρω. Εκτός αν έχουν σκοπό να ρίξουν λεφτά να φτιάξουν μέσα σταθερή τροχιά άμεσα.
0: Ή δρόμους να φτιάξουν μέσα.
2: Ή δρόμους. Ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και ας μην φτιάξουν καινούρια μέσα σταθερή τροχιά, ακόμα και τα υπάρχοντα. Τα ακούσαμε και χθες και τον κύριο Ψυχαριντά, λέω μόνο εγώ δηλαδή. Δεν είμαι εγώ εμπαθής απέναντι στην κυβέρνηση. Μπαίνει στο μετρό και δεν έχει air condition το καλοκαίρι. Και βγαίνει μουσκεμα. Λοιπόν, μπαίνει στο μετρό ρεχμής και έρχεται μετά από 13 λεπτά ο σειρμός. Και έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, προτάσεις, ιδέες υπάρχουν, προτάσεις γίνονται. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να το λάβουν υπόψη τους, γιατί είναι μη βιώσιμη κατάσταση τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν γίνεται να είμαστε ένα 12ωρο, 15ωρο στο δρόμο, είτε επειδή δουλεύουμε, είτε επειδή έχουμε κολλήσει την κίνηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας μην θέλουν μετά να μην μας ζητάνε να κάνουμε και οικογένειες και παιδιά, γιατί βλέπω τώρα αυτήν την, την έρευνα που έκανε ο Βίρον Γκοτζαμάνης και πώς το λένε, για τη δημογραφική εικόνα της χώρας, ότι γιατί όλα συνδέονται. Θα μου πεις τώρα πώς συνέδεσα την κίνηση με την... με την υπογεννητικότητα. Γιατί, συγγνώμη, όταν δουλεύεις από τις 6 το πρωί και γυρνάς σπίτι σου 9 το βράδυ, δεν έχεις καημό να κάνεις και παιδί. Επίσης δεν μπορείς να το μεγαλώσεις κιόλας, γιατί δεν το βλέπεις το παιδί. Λοιπόν, θα το πούμε και πιο αναλυτικά μετά. Από το σύνολο των 332 δήμων, μάλλον, από... Για να δούμε... Ψέματα. Λοιπόν, από το σύνολο των 882 ληξιαρχικών ενωτήτων, έτσι, 882 ληξιαρχικές ενότητες, μόλις 165 έχουν καταγράψει έστω μία γέννηση από τις αρχές της χρονιάς.
0: Σε όλη τη χώρα, λέτε.
2: Σε όλη τη χώρα. 717 δημοτικές ενότητες δεν εμφανίζουν καμία καταγραφή νεογέννητου. Που σημαίνει δεν κάνει παιδιά ο κόσμος. Πώς να τα κάνει, πού να τα κάνει, ποιος θα τα μεγαλώσει. Λοιπόν... Πιο αναλυτικά πιο μετά, γιατί τώρα τη βρήκα την είδηση, να μαζέψουμε τις πληροφορίες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Δημήτρη.

0: Καλημέρα σας, κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εδώ η κυρία Κάθια πριν από λίγο μας γέμισε προβληματισμούς. Είχε μια εξωτερική έτσι αμφισβήτηση της καθημερινότητας. Να την μεταφέρουμε και εσάς. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε?
1: Πείτε μου.
2: Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Αντωνιάδη.
2: Τι θα κάνουμε με την κίνηση στους δρόμους? Και έκανα κάποιες προτάσεις.
0: Πόση ώρα θα πανάτε στον δρόμο, πείτε αυτό μου λέγατε.
2: Εγώ κάνω γύρω στη μία μισή ώρα κάθε μέρα.
1: Εγώ κάνω μία μισή να πάω στη δουλειά και μία μισή να γυρίσω, τρεις ώρες.
2: Λοιπόν, αυτό που έλεγα, μία μισή σπίτι με σπίτι, έτσι, δηλαδή όχι το ενδιάμεσο, αν χρειαστεί.
1: Σπίτι με σπίτι και να υπολογίσουμε και τη στάθμευση πολλές φορές, γιατί αν μένεις σε μία περιοχή προβληματική που οι περισσότερες είναι προβληματικές, αν μένεις στο Παγκράτη, στο Βύρονα, στον Πειραιά, και πόση ώρα θες να παρκάρεις, έτσι, να βρεις στάθμευση στο χώρο της δουλειάς σου, να βρεις στάθμευση εκεί που πας, στάθμευση κοντά σε σταθμό μετρό ή προαστιακού που δεν υπάρχουν πάρκινγκ, στο κέντρο της Αθήνας που τα πάρκινγκ είναι γεμάτα. Γενικά δηλαδή όλο αυτό να το συμπεριλάβουμε, περνάμε κατά μέσο όρο οι περισσότεροι 2-3 ώρες την ημέρα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ωραία. Λοιπόν, αφού υπάρχουν προτάσεις και υπάρχουν και λύσεις, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται?
1: Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Προτάσεις υπάρχουν, λύσεις δεν υπάρχουν. Προτάσεις είναι πάρα πολλές. Προτάσεις είναι υποδομές στράθμευσης, προτάσεις είναι επικαιροποίηση στα φανάρια, έξυπνα φανάρια, τροχονόμησους δρόμους. Ίσως το μόνο που δίνει μια ανάσα, δίνει μια λύση, έχουμε δει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν βγει τροχονόμησο δρόμο και βοηθάνε αρκετούς δρόμους, κυρίως στην Αλίμου Κατεχάκη και τη Μεσογείου και την Κηφισίας, που έχουμε παρουσία της τροχέας και διευκολύνει στις ώρες αιχμής. Αλλά αυτή είναι βέβαια μια άμεση λύση, πρακτική, όμως ουσιαστικές λύσεις από πλευράς υποδομών, από πλευράς ρυθμίσεων σηματοδοτών. Και εκεί δεν μπαίνουμε στην ουσία στο να λύσουμε τα προβλήματα. Επικαιροποίηση του δαχτυλίου, πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πει ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν, αλλά όλα αυτά παραμένουν στα λόγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ακούμε. Οι προτάσεις νομίζω ότι τις έχουμε μάθει όλοι απ' έξω πλέον νερό. Αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή βλέπουμε ότι.
0: Χωλαίνουμε στην εφαρμογή.
2: Και το θέμα είναι.
1: Γιατί αυτό θέλει χρόνο. Δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε υποδομές στάθμευσης στους σταθμούς μετρό, που έπρεπε να υπήρχε από το σχεδιασμό του μετρό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φτιάχνεις. Δεν ήμουν στην Κάντζα. Εκεί έχει γύρω-γύρω χωράφια. Και όμως ο κόσμος παρκάρει πάνω στη λεωφόρο, πάνω στην οδό Παπαγγελάκη. Δηλαδή, δεν έχει που να σταματήσει, που να αφήσει το αυτοκίνητό του.
2: Ναι.
1: Είναι σε σημεία που σας λέω τώρα εκτός του κέντρου της Αθήνας. Δεν μιλάμε για το Κολωνάκι. Φτιάχνουμε μετρό χωρίς χώρο στάθμευσης. Αυτά είναι πιο απαραίτητα. Ακόμα και από την επέκταση του μετρό. Δηλαδή καλύτερα φτιάχνουμε χώρο στάθμευσης παρά νέους σταθμούς μετρό.
2: Πάντως κάθε ειδικότητα έχει να προτείνει και 2-3 πράγματα, τα οποία ακόμα και σε, δεν μιλάμε για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, και σε βραχυπρόθεσμο πλάνο θα μπορούσαν κάπως να ακουφίσουν την κατάσταση. Αυτό που έλεγα πριν εδώ πέρα με το 40 είναι ότι αφού γίνεται αυτό που γίνεται στους δρόμους, δεν θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί επίσημα με νόμο είτε τηλεργασία για κάποιες ειδικότητες οι οποίες μπορούν να κάνουν, προκειμένου λίγο να ξεφουσκώσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στους δρόμους.
1: Μα προτάσεις έχουμε, επαναλαμβάνω, στην εφαρμογή κολλάμε. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα με την νομοθεσία. Νόμους έχουμε. Στην εφαρμογή κολλάμε. Δεν έχουμε νόμο για το πιο απλό, για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης. Κάντε μια βόλτα σήμερα στο Πειραιά μπροστά από το νοσοκομείο του Μετροπόλιταν. Κάντε μια βόλτα στην Αλεξάνδρα, στην Ιπποκράτους. Να δείτε τι γίνεται, ότι είναι σταθμευμένοι πάνω στις λεωφορείες, πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας, παντού. Δηλαδή, η εφαρμογή είναι αυτό στο οποίο χωλεύουμε. Όχι στις προτάσεις, όχι στους νόμους. Νόμους έχουμε. Τι εφαρμόζεται? Σίγουρα και οι νόμοι θέλουν. Σας λέω, ο δακτύλιος θέλει επικαιροποίηση. Δεν το συζητάμε τόσα χρόνια. Ακόμα είμαστε με το κλασικό μονάζιγα. Πάρα πολλά ζητήματα, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Σωστά.
1: Γι' αυτό έχουμε την κίνηση. Και βέβαια ότι είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα στην Αττική. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν βγούμε, πάμε ένα Σαββατοκύριακο προς Πελοπόννησο και γυρνάμε την Κυριακή, Γυρνάμε από τη Νέα Οδό Αθηνών Κορίνθου. Mm-hmm. Εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα υποδομής. Έχουμε δρόμο με σταθερή διατομή, λωρίδες κυκλοφορίας πολλές και κολλάει και όλοι έχουμε πέσει στην κίνηση στην απόλυτη ευθεία. Από τους Αγίους Θεοδόρους μέχρι και τα Μέγαρα είμαστε κινητοποιημένοι. Λέμε κάτι θα έχει γίνει μπροστά, κάποιο ατύχημα, κάτι και δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Ναι.
1: Απλά είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, λίγο κάποιος πάει σιγά, λίγο κάποιος φρενάρει χωρίς λόγο και δημιουργείται από πίσω ένα μποτιλιάρισμα. Αν προηγουμένου και μια διαδρομή που θέλεις μια ώρα να την κάνεις, μπορεί να την κάνεις 2 και 2,5 ώρες. Είναι και πολλά τα αυτοκίνητα, έτσι. Δηλαδή αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και όταν φτιάχτηκε το μετρό που έδωσε μια ανάσα, τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λιγότερα, από τότε έχουν διπλασιαστεί από 4 μέχρι σήμερα.
2: Όπως τα λέτε. Τέλος πάντων, τα λέμε εμείς. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα μας ακούσει κάποια στιγμή.
0: Σήμερα πώς πάμε?
1: Σήμερα τα ίδια. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα τροχιό στη Λάρισα καταρχήν. Ένα παρασύρθηκε από ένα δίκυκλο, ένα μικρό παιδί. Έχουμε και στην κίνηση, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση σε σταδίου, σε συγκρού στην άνοδό της, στην Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Έχουμε στον Πειραιά, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, βουλιαγμένη σε αυξημένη κυκλοφορία, Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Βάρης Κοροπίου επίσης έχει και αυτή η κινησούλα κοντά στη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων. Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης, Αλίμου Κατεχάρκη στο ύψος του Καρέα. Μεσογείων είναι λίγο καλύτερη, ανοιχτή. Και η Κηφισίας ανάμεσα σε Ψυχικό και Χαλάνδρη έχει αυξημένη κυκλοφορία.
2: Μάλιστα.
0: Τελειώσαν και τα σχολεία?
1: Ναι, νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Ή τελειώσανε.
2: Συνεχίζουμε με τις παραλλαδικές, ασχολούμαστε τώρα. Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν τελειώσει.
1: Ναι, ίσως κάποια ιδιωτικά παραμένουν ακόμα ανοιχτά, γιατί
2: ναι,
1: βλέπω
2: εντάξει,
1: πολύ
2: καλά. Τα ιδιωτικά με το δικό τους.
1: Τα ιδιωτικά αυτή τη εβδομάδα να κλείνουν. Τετάρτη, γιατί τα σχολικά τα βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι όλα, αλλά βλέπω αρκετά σχολικά λεωφορεία και σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Καλό κουράγιο και καλή δύναμη να έχουμε και εκεί μόνο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν αντιδράσει το τελικό της Αμερικής για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου. Στο 55% των πολιτών του Ισραήλ απορρεί τη συμφωνία με το ΙΠΑΝ, μένονται οι φόβοι για ιρανική απειλή σε Λίβανο και Ιράν. Ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες οικοκυριά και επιχειρήσεις, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων ρύθμιση 72 δόσεις και εξπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Σε λειτουργία τέθηκε χθες, 16 Ιουνίου, η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως και στις 23 Ιουνίου και αφορά υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μάστιγα, γενοκτονίες στην Ελλάδα, μία νεκρή γυναίκα κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως. Στη χώρα μας, μέσα στον Ιούνιο, καταγράφηκαν τρεις υποθέσεις μέσα σε 15 μόλις μέρες, αναδεικνύοντας σε βαρύτητα της κατάστασης και την ανάγκη για ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 38 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Γάβδου μετά τον εντοπισμό λέβου, στην οποία επέβαιναν 196 νεκροί και 807 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καιρός, λίγες νεφώσεις που αργότερα θα αυξηθούν και τις βαρύτερες ώρες ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν έως 3 βαθμούς Κελσίου και κύριε επομενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα της καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί και μη εξαιρεταί. Το Viber μας 6951904904, email studio@kanalena.gr και το τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοντούκας εκεί. Καλημέρα και εσάς, κύριε Θάνο. 210-42-24-441 έως και 6.
1: Λοιπόν, και στη δημοσιότητα δόθηκε χθες, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψήφιους των μελλοντικών εξετάσεων, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν με γραπτό SMS τα αποτελέσματά τους. Έτσι, από χθες τέθηκε σε λειτουργία στο smsresults.com.

0: συγκεντρώσετε, όσο και για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα επιτύχετε την εισαγωγή σας. Με πολύ απλό τρόπο η εγγραφή στην πλατφόρμα, μπαίνετε, την τσεκάρετε και κάνετε την εγγραφή σας ή επιβεβαιώνετε το τηλέφωνο σας σε περίπτωση που το έχετε δώσει. Τώρα, άλλη μια πλατφόρμα η οποία αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα είναι το πόσο κάνει. 11.gr. Ναι.
1: Όχι, 11 η ώρα δεν έδωσε τη δημοσιότητα.
0: 12.30.
1: 11 θα δει στον Πρωθυπουργό και 12.30 εδώ κοντά μας στην Λεωφόρο Συγκρού, στο Γενική Γραμματεία Τύπου, έχουν την παρουσίαση.
0: Καλά, όχι κοντά μας. Κοντά μας. 40 λεπτά δρόμο.
1: Να τρέξει τώρα στην Υπουργή Ανάπτυξη, τώρα στο Σύνταγμα να το παρουσιάζει, να μπλέξει με στην κίνηση, να μην έχει να παρκάρει κτλ. Καλύτερα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: 7.780 ήδη ήταν μέσα αυτή.
0: Καλά, επειδή το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον Νίκ καταναλωτή, ο οποίος πήγε κουβά. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.
1: Να το δούμε αυτό. Μην το προτρέχουμε από τώρα.
0: Μην προτρέχουμε, είδαμε το ή καταναλωτή.
1: Θα έχει και σύγκριση με το εξωτερικό. Είναι διαφορετικό από το ή καταναλωτή.
0: Μα τι να το κάνω καλέ που θα έχει σύγκριση με το εξωτερικό.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Με τι με νοιάζει αν έχει σύγκριση με το εξωτερικό.
1: Θα μπορεί να συγκρίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόσο έχει ένα κιλό αλεύρι στο σούπερ μάρκετ στο κουκάκι, με πόσο έχει ένα κιλό αλεύρι στη πιάτσα τη Σπάνια τη Ισπανία. Και άμα είναι πιο φθηνά, και μπορεί να το παραγγείλει από εκεί και να το πάρει.
0: Μωρίστε με τα καλά σα.
1: Ένα τηλέφωνο κάνετε.
0: Θα βάλω εσά να κάνετε τηλέφωνο που ξέρετε ισπανικά.
1: Γιατί γελάτε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα μπορείς, προσέξτε όμως ένα λεπτό. Θα μπορείς από το σπίτι σου που θα είσαι, το Σάββατο που θα θες να πας να κάνεις αγορές σου, να μπεις τι θέλω να πάρω αυτό, αυτό και αυτό. Που μένω στη Δάφνη. Ποια είναι το σούπερ μάρκετ κοντά εδώ. Μπορεί. Γιατί να πάω εκεί λοιπόν είναι πιο φθηνό.
0: Ωραία, θα σηκωθώ λοιπόν εγώ από τη Δάφνη να πάω στον Πειραιά επειδή είναι πιο φθηνά και δεν θα υπολογίσω ούτε τις βενζίνες ούτε την ταλαιπώρια.
1: Να μην μας λένε βλακίες, θέλω κύριε Γιώργο. Τι να σας πω. Πάρτε το μετρό, πάρτε το τραμ, τι να κάνω.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Άρα ποια είναι η χρησιμότητα της πλατφόρμας.
0: Μα καμία.
1: Να μην την κάνουμε τότε. Να μην γίνει.
0: Άμα θέλουν να κάνουν μια πλατφόρμα, να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ σούπερ μάρκετ που είναι στην ίδια περιοχή, όχι να μου δείχνει ότι ξέρω εγώ το καθαριστικό πιο φθηνά.
1: Θα μπαίνετε με τα στοιχεία στο Gov, θα είναι στην ίδια περιοχή. Δηλαδή, αντί να είναι μια απόκληση 5 χιλιόμετρων. Δηλαδή,
0: μωρέ, 5 χιλιόμετρα, θες αμάξι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Γιώργο, τώρα.
1: Πάρτε δηλαδή ένα ταξί, μωρέ, το φινάλι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρτε ένα ταξί και πηγαίνετε.
0: Ρε, παιδιά, συγγνώμη, σα περισσεύω.
1: 20 ευρώ έχει ταξί να πα στη Δάφνη του Πειραιά.
0: Σας περισσεύουν λεφτά.
1: 20 ευρώ έχει ταξί να πας αυτήν την άμεση στον Πειραιά.
2: Πάτε από εδώ και πηγαίνετε στην Ομόνια.
1: Να, σας ψάχνω.
2: Πέσε μας πέρα.
0: Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε αυτή τη κουβέντα, γιατί εγώ αυτές τις πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα, δεν τις καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη συζήτηση.
1: Όχι, ίδια πάνω κάτω είναι και αυτή, γιατί για την τσέπη μας είναι και αυτή η ζήτηση. Να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Ζιάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής εδώ για να μας πει τι γίνεται τελικά. Πέφτουν τιμές στα πετρέλαια. Αν θα πέσουν και στις αντλίες για να τις δούμε τώρα, καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε.
3: Καλή σας μέρα και εύχομαι να είναι καλά και οι ακροατές μας που μας ακούν. Έχει μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα.
1: Ωραία,
3: οι δρόμοι είναι γεμάτοι.
1: Πάμε.
3: Ο κόσμος πάει στη δουλειά του.
1: Τέλεια.
3: Τι να κάνουμε.
1: Να μας πείτε και τα ευχάριστα. Και τα ευχάριστα να μας πείτε.
3: Τα ευχάριστα είναι ότι εχθές παρέλαβα, όχι τώρα, αλλά έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό σιγά σιγά η πτώση. Φυσικά ο κόσμος περιμένει ξαφνικά να πέσουν απότομα οι τιμές. Αυτό το ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή η τιμή στην απλή αμόλυβη 1,949, ευτυχώς ο εφιάλτης το 2 μπροστά το ξεχάσαμε, το απλό πετρέλαιο κίνησης 1,659, αυτό με τη βοήθεια των 15 λεπτών επιδότησης στην Αγγλία, γιατί αν τώρα η κυβέρνηση πει «ΟΚ, okay, πέφτουν οι τιμές, εγώ βγάζω την επιδότηση», θα πάει στο 1,80 το πετρέλαιο. Αυτές είναι οι τιμές Αττική Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και φυσικά δεν έχουν όλα τα μαγαζιά την ίδια τιμή, γιατί άλλος αγόρασε χθες, άλλος θα μείνει 2 μέρες, 3 ακόμα, είναι ανάλογα τις αγορές. Όμως υπάρχει ακόμα το πλαφόν μέχρι τέλος Ιουνίου, το οποίο δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε από το περιθώριο των 9,5 λεπτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αν θέλουμε να βρούμε τους ενόχους, θα πάμε προς τα πίσω και θα καταλήξουμε στην πηγή διακίνησης στα δηληστήρια να μας εξηγήσουν. Ο κόσμος περιμένει, ακούστε. Επειδή χθες είδαμε το βράδυ, 78 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι.
1: 78.
3: Έπεσε σημαντικά. Εγώ πιστεύω θα πέσει αρκετά. Αλλά ανά

0: ανάλογα οι πτώσεις στις τιμές θα πάρει χρόνο. Και μην περιμένετε να γυρίσουμε αυτομάτως στην παλιά τιμή. Θα κάνει πολύ καιρό. Θα κάνει κύκλο.
1: Θα κάνει κύκλο. Εντάξει, νομίζω όλοι λίγο πολύ περιμέναμε ότι δεν θα γίνει αυτόματα από τη μια μέρα στην άλλη επαναφορά στις αρχικές τιμές, φυσιολογικά ας πούμε για την εποχή επίπεδα, αλλά εσείς βλέπετε, προβλέπετε ότι θα πέσουν οι τιμές.
0: Πέφτουν, μην ανησυχείτε, πέφτουν στα μαγαζιά, ήδη τα τιμολόγια είναι πτωτικά. Θα δούμε αύριο ή μεθαύριο που θα αγοράσουμε, θα έχει και άλλη μείωση. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά θέλεις, δεν θέλεις, ρίχνεις την τιμή αναγκαστικά. Δεν μπορείς να αλλάξεις.
2: Δηλαδή με τι τιμές βλέπετε να μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
0: Θα πάει τα παλού. Ορίστε.
2: Λέει, μας, τι τιμές βλέπετε να μπαίνουμε στο καλοκαίρι? Δηλαδή εγώ είδα σήμερα 1,97 καθώς ερχόμουν να δω στην Ιερό Πολυτεχνείο που είναι κεντρικός δρόμος.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ο κόσμος περιμένει να δει να σπάει το 9. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Εκείνο που φοβάμαι είναι ότι κοντά στο 15 Αύγουστο θα πάρουν πάλι φωτιά οι τιμές, όπως κάθε χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές μεγάλες. Έχω καταγράψει ότι είμαι ένα πολύ μεγάλο παλιό μπαγαζί, όταν εδένουν από τα τιμολόγια.
2: Γιατί το 15 Αύγουστο?
0: Δεν φτιάχνουμε εμείς μόνοι μας τις τιμές.
2: Ναι,
0: και μην ξεχνάτε, υπάρχει ανταγωνισμός στο δρόμο. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και ο καθένας θέλει να τραβήξει τον κόσμο, να έχει το δικό του μαγαζί. Το θέμα είναι πόσο σωστά και τίμια παίζεις, ώστε να χτίσεις την πελατεία σου και να σε εμπιστεύεται. Αυτό είναι το μυστικό. Το μεγάλο μυστικό.
2: Γιατί το 15 Αύγουστο ανεβαίνουν τιμές? Λόγω της εξόδου.
0: Το 15 Αύγουστο έχει καταγραφεί. Εγώ σας το λέω από την εμπειρία, μακάρι να είμαι ψεύτρα αυτή τη φορά. Ότι ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί υπάρχει, όπου υπάρχει ζήτηση, προσφορά ζήτηση, ξέρετε. Δουλεύει ο νόμος αυτός. Και μην ξεχνάτε τώρα, δεν είναι τυχαίο η συμφωνία που έγινε. Η συμφωνία που γίνεται τώρα μεταξύ των Αμερικανών και του Ιράν είναι και ένα κομμάτι πίσω ανάγκης SOE που έχουν αδειάσει τα αποθέματα. Έχει καταγραφεί ότι είναι το μικρότερο ποσό που υπάρχει στα αποθέματα των τελευταίων 23 ετών. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Και είναι καλοκαίρι, ο κόσμος θα μετακινηθεί. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα τουρισμός, είναι για όλο τον κόσμο. Θα χαθούν τεράστια ποσά. Οπότε τώρα συμβιβάζονται, θα πέσει, εγώ πιστεύω θα πέσει κι άλλο η τιμή Brent. Μπορεί να δούμε έκπληξη, μπορεί να δούμε και κάτω από το 70, θα πέσει πιστεύω. Αλλά μετά θα κάνει τον κύκλο του προς τα πάνω. Είναι παιχνίδια. Για Σταράκο, είναι παιχνίδια που παίζουν οι ισχυροί με το ενεργειακό. Και ξεκίνησε κακός καλός με τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία. Την πληρώσαμε και την πληρώνουμε όλοι. Πάντως, το θέμα είναι πώς θα γίνονται σωστοί έλεγχοι εδώ και πώς από την πηγή διακίνησης θα φεύγει σωστά το καύσιμο. Αυτό έχει σημασία.
2: Πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βλέπω τώρα τις τιμές που έχει ανεβάσει το παρατηρητήριο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Μήλο, στο Μήτακα, με τιμή Δευτέρας 2 ευρώ και 45 λεπτά.
0: 2,45 με τιμή Δευτέρας έχει κάνει αγορά καινούρια, δεν ξέρουμε το τιμολόγιο του.
2: Α, σωστό αυτό.
0: Εάν προσέξτε, το τιμολόγιο του είναι καινούριο ή αν είναι παλιά αγορά, γιατί στα νησιά είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Δεν αγοράζουν όπως εδώ.
2: Στη Σαντορίνη για παράδειγμα, πάλι τιμή Δευτέρας, 15 του μήνα, 2 ευρώ και 39 λεπτά.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται περίεργο το 2 μπροστά στα νησιά. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Εκείνο που είναι το πολύ σημαντικό είναι τα μεταφορικά. Αυτά τα μεταφορικά που ανεβάζουν πάρα πολύ την τιμή, γιατί πού θα μετακυλήσει? Στο προϊόν. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και δεν μπαίνει κάθε μέρα ο πρατηριούχος, μπορεί να μην πάρει κάθε εβδομάδα, να πάρει και κάθε 10 μέρες, ανάλογα τη ζήτηση που έχει. Άρα λοιπόν την ημέρα που αγοράζει, το τιμολόγιο που έχει, βάσει αυτού του τιμολογίου πρέπει να κινηθεί. Αλλιώς τον πιάνουν παράνομο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Τα νησιά που είναι μακριά θα αργήσουν πολύ να δουν φως. Πολύ φοβάμαι.
2: Ναι, αλλά στα νησιά που είναι μακριά θα πρέπει ο κόσμος να κάνει διακοπές, έτσι.
0: Και σωστά μιλάτε, και ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές και θέλει να κινηθεί η αγορά και όλα αυτά είναι ένας κύκλος. Πολύ σωστά μιλάτε. Αλλά ένα πρόβλημα που έχουμε με τα νησιά, που είναι κιόλας μακριά και το συζητάμε κάθε φορά, είναι το ότι οι τιμές τους είναι υψηλές. Δεν είναι πρώτη φορά. Το ξέρουμε αυτό. Ότι τα νησιά είναι ακριβά.
2: Ε, προσέξτε τώρα, σημερινή τιμή στα Βρυλίσια, μέτρηση ναι. 17, σημερινή 17, 4, 17, 1 και 13 το πρωί, 1 ευρώ και 93 λεπτά στα Βρυλίσια.
0: 1,93.
2: Ναι.
0: Ναι. Τι εταιρεία είναι?
2: Τώρα θέλω να σας πω την εταιρεία στην αέρα. Μεγάλη.
0: Μεγάλη.
2: Από τις μεγαλύτερες.
0: Από τις μεγαλύτερες. Ε, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλοι ανάλογα, μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, ακούστε με. Οι τιμές ανεβαίνουν στο παρατηρητήριο. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Εκείνος που πρέπει πρώτος να τις δει ποιος είναι?
2: Ο καταναλωτής.
0: Τα ηλεκτρικά όργανα.
2: Ναι,
0: τα ηλεκτρικά όργανα. Τα ηλεκτρικά όργανα που πριν μερικά χρόνια, τώρα σταμάτησε αυτό το παιχνίδι, δόξα τω Θεώ, έλεγε τι φωνάζετε για ακρίβεια στην Ελλάδα, μπείτε στο παρατηρητήριο, υπάρχουν φθηνά μαγαζιά, αγοράστε. Πού τους έστελναν? Στο στόμα του λύκου. Φώναζα σαν πρόεδρος και έλεγα, πριν τους στείλετε, τσεκάρετε αυτά τα μαγαζιά που βάζουν την οποιαδήποτε τιμή, πουλάνε σε αυτή την τιμή, είναι σωστά μαγαζιά? Και αποκαλύφθηκαν πολλές φούσκες έτσι. Πολλές φορές υπάρχει μια τιμή στο παρατηρητήριο που στην Αγγλία υπάρχει διαφορετική. Υπάρχει πρόστιμο εκεί.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε. Άρα τα ηλεκτρικά όργανα, η δουλειά τους δεν είναι να μας έχουν τρελάνει στο ψηφιακό. Ένα μαγαζί έχει γίνει ηλεκτρονικό αυτόματο. Λες Παναγία μου, πανεπιστήμιο είναι εδώ μέσα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Όχι εμείς να έχουμε τρελαθεί, γιατί τρελαθήκαμε με τα ψηφιακά. Ένα κουμπί να πατήσει λάθος, παγιδεύτηκε όλο το μαγαζί. Ελάτε να δείτε τι απελπισία είναι τα ψηφιακά. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω, το παρατήρημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε, ενημερώνεστε. Αλλά πρώτα τα ηλεκτρικά όργανα. Αυτοί πρέπει να το βλέπουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε όλοι. Αλλά έχει αναφερθεί ο άλλος σωστά? Άλλο αυτό κάνει. Και θα σας το πω κάτι, επειδή καταγγελίες που έχω δεν είναι μόνο για τα μαγαζιά που είναι από μικρές εταιρείες, είναι και από μεγάλες εταιρείες.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο από μαγαζιά που είναι μισθωτές οι συνεργάτες, είναι και από εταιρικά μαγαζιά. Αλλά παντού θέλει έλεγχο, χωρίς εξαιρέσεις. Μπορεί να γίνει. Άμα γίνει, είμαστε καλά.
2: Ναι, πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Εδώ να είμαστε, τα λέμε. Πρόεδρε, θα μας δίνει και αισιόδοξα μηνύματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάνω από όλα σε ιδιοδοξία. Ο ήλιος βγαίνει κάθε μέρα και ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, στην Ελλάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Να πούμε και τις καλημέρες στους φίλους και τις φίλες μας, τον κύριο Μιχάλη Γιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροατές. Στην κυρία Κλέρη Παπαγεροθή από την Πειραιακή. Καλημέρα από την όμορφη Πειραιακή. Α, καλή επιτυχία σε όλους σας στο κανάλι 1, ιδιαίτερα στον πρόεδρο κύριο Βουράκη για τη σημερινή εκδήλωση. Το καμαρίνι της Αλίκης. Καθίστε κοντά μας, κυρία Κλέρη μου. Στις 9.30 ώρα θα έχουμε και τον πρόεδρο εδώ να μας πει για τις εκδηλώσεις σήμερα για το καμαρίνι της Αλίκης. 9.30. Το βράδυ λοιπόν στις 7 είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε ο Δήμος και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Μια μεγάλη προσπάθεια. Μετά το καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, έχουμε τώρα το καμαρίνι της Μεγάλης Αλίκης Βουζουκλάκη στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Ποια ταινία με την Αλίκη? Είναι δύο ταινίες και μορφές που ξέρετε έχουν γυριστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Θεατρικές.
0: Κινηματογραφικές.
1: Κινηματογραφικές.
2: Ναι. Η μία
0: Έλα. Έλα.
2: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Η μία είναι Υπολογαγός Νατάσα.
2: Ναι.
0: Και η δεύτερη είναι Το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Με Υπολογαγός Νατάσα έχει έσπασε κάθε ρεκόρ μέχρι να βγει το Safe Sex. Έτσι το ξέρετε. 791.000 εισιτήρια. Η πιο δημοφιλή εμπορική ταινία. Και έχει γυρίσει το μεγαλύτερο μέρος της στο Δημοτικό Θέατρο. Που είχε τραγουδήσει και πώς το λέγανε το τραγούδι μου,
1: Μισό λεπτό. Στο Δημοτικό Θέατρο είχαν γυριστεί σκηνές, όχι από την Υπολογαγό Νατάσα.
0: Από την Υπολογαγό Νατάσα. Τραγουδάει το.
1: Από το Ωραία μου κυρία.
0: Όχι. Από την ταινία Υπολογαγό Νατάσα είναι η σκηνή που τραγουδάει το Υπάρχει πάντα ένα τραγούδι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και είναι το γενικό πλάνο που δείχνει. Τότε που τραγουδάει η Αλίκη Βουτζουκλάκη και μπαίνει μέσα ο Κώστας Καράς σαν Γερμανός αξιωματικός με τους άλλους στρατιώτες που πιάνουν έναν Έλληνα πατριώτη νεκρό και μετά πάνε στα Καμαρίνια όπου κρύβεται ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ πληγωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Και φεύγουν από την πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου. Υπάρχει πάντα ένα τραγούδι. Αυτό το έχει τραγουδήσει η σκηνή στο Δημοτικό Θέατρο. Θα το δούμε τώρα. Πάμε λοιπόν, διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

ρίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 8:30. Συνεχίζουμε στο πρωινό Soundtrack, συντονισμένοι είστε στο κανάλι 1. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 69-51-904-904 το Viber του σταθμού. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε απευθείας μέσα από το ραδιοθάλαμο. 210-42-24-441 έως 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας απαντάει ο Θάνος Καλοδούκας, ενώ αν επιθυμείτε να στείλετε email studio@kanali1.gr και θα μας μεταφερθούν τα μηνύματά σας. Αλλάζει ο καιρός, γιατί από σήμερα θα φαίνεται ότι είναι γενικά άστατος. Κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα υπόλοιπα μέρη γενικά έθριος ο καιρός. Κάποια μαλτέμια στο Αιγαίο, τα οποία θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Ενώ ευτυχώς η θερμοκρασία, μια μικρή πτώση, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί έφτασαν σε αρκετά υψηλές τιμές τις προηγούμενες ημέρες το θερμόμετρο, έως 33-34 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Από αύριο έως και την Κυριακή, γενικά καλός καιρός, κάποιες τοπικές βροχές, όπως είπαμε, ορεινά και βόρεια υπηρωτικά θα τις δεκτούν, μεσημέρι, απόγευμα. Οι άνεμοι από 4 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις. Αυτή η μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα μας βοηθήσει λίγο να μπούμε στην επόμενη εβδομάδα, που πάλι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντοζυγώνουμε και στο τέλος αυτού του μήνα. Φαίνεται ότι τον φάγαμε εσείως και αυτόν τον μήνα, και έρχεται το καλοκαίρι για τους περισσότερους, σηματοδοτεί και κάποιες ημέρες άδειας, που σύμφωνοι μπορεί να μην φύγουν όλοι να πάνε σε νησιά ή σε υπηρωτικούς προορισμούς. Παρόλα αυτά, ακόμα και στο σπίτι να μείνετε, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν, είναι καλό. Είναι καλό και για την ψυχολογία μας και για την υγεία μας. Πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη να κάνουμε τη βόλτα στον κόσμο.

0: τις καλημέρες μας στην κυρία Πρίφτη.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία περνάτε?
1: Πολύ.
0: Έτσι, πράγμα. Χαίρομαι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Να πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Έχετε καλά νέα για μας?
1: Καλά νέα, εντάξει, οκ. Okay. Περιμένουμε να υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Πλησιάζει η μέρα, Τετάρτη σήμερα. 24 ώρα έχουν μείνει. Οι πληροφορίες είναι ότι σίγουρα θα υπογραφεί η συμφωνία από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, ο οποίος βέβαια είπε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από πλευράς του Ιράν θα είναι ο Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι η υπογραφή θα γίνει σε ένα απομονωμένο, ένα πολύ αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο, το Μπούργενστοκ, με πολύ ωραία θέα, έτσι, πολύ ιδυλιακά, στη λίμνη της Λουκέρνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα και από την σύνοδο της G7, την οποία είχαμε και θα πάμε και σε αυτήν μετά, γιατί έχει πάρα πολλά παραπολιτικά και juicy stuff.
0: Τι μου λες?
1: Ναι. Εμφανίζεται βέβαια ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Προειδοποίησε μάλιστα και με κόλαση έτσι την Τεχεράνη αν κάνει κάτι τέτοιο. Οι διαπραγματεύσεις τώρα. Συγγνώμη, το κλιματιστικό λίγο με έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις τώρα για το επόμενο στάδιο, για την επόμενη συμφωνία την οποία θα έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί και το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως είπε ο κύριος Αραχτσί. Και έχουμε επίσης τον κύριο Τραμπ να προσπαθεί να συγκρατήσει τον Νετανιάχου, ζητώντας να επιδείξει μια πιο υπεύθυνη στάση σχετικά με το θέμα του Λιβάνου.
0: Ναι.

0: έχουμε κάποια, έχουμε τώρα κάποια, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, θετικά δείγματα τα οποία φέρνουν μια ανακούφιση στην αγορά. Είχαμε για παράδειγμα την ανακοίνωση, μάλλον τις πληροφορίες, ότι είχαμε τουλάχιστον 3 ιρανικά δεξαμενόπλια τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν και μεταφέροντας βέβαια αργό πετρέλαιο. Θεωρείται μια θετική, πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και στις αγορές, αλλά και μια πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στη διεθνή κοινότητα, επειδή δεν έχουμε τη δημοσιοποίηση αυτής της 1,5 σελίδας που είναι αυτή η προκατακτική συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Χεζμπολά, η οποία δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει την Παρασκευή τη συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Βέβαια είναι μια δήλωση η οποία θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται από τη Χεζμπολά. Δεν έχουμε μια αντίστοιχη τόσο συγκεκριμένη διατύπωσης από πλευράς της Τεχεράνης. Σαφώς όμως λέγεται σε όλους τους τόνους από τους Ιρανούς αξιωματούχους ότι το θέμα του Λιβάνου είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης το οποίο έχουμε μεταξύ των δύο πλευρών. Μένει να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Και θέλω να πάμε τώρα λίγο στην G7, γιατί εδώ είχαμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε κάποια από τα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη συμφωνία για το Ιράν, και είχαμε και μία διευκρίνηση, μία ερώτηση που του έγινε, βέβαια διευκρίνηση δεν ξέρω αν θα μπορούσα, μάλλον είναι λάθος η λέξη αυτή που χρησιμοποιώ, σχετικά με τις αναφορές για αυτό το ταμείο 300 δισεκατομμυρίων το οποίο θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ το διέψευσε αυτό, ωστόσο πριν από λίγο είχαμε ένα δημοσίευμα του Reuters, ένα αποκλειστικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ότι ναι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να διατηθεί ένα τέτοιο ποσό για την άμεση ανοικοδόμηση της χώρας, ωστόσο δημιουργείται ένα ταμείο με στόχο τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια με τη συγκέντρωση ιδιωτικών καθαρά κεφαλαίων, όχι κυβερνητικών, τα οποία θα κατευθυνθούν ως επενδύσεις στο Ιράν. Και μάλιστα έχει συγκεντρωθεί ήδη το μισό από το απαιτούμενο ποσό που έχει οριστεί ως στόχος, δηλαδή τα 150 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα σε αυτό, σε αυτά τα ποσά έχουν συνδράμει πάρα πολλές αραβικές χώρες. Και μάλιστα αραβικές χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα βλέπαμε ότι ήταν πάντοτε εχθρικές προς το Ιράν. Προφανώς εδώ υπερισχύει η επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να ικανοποιηθεί με έμεσο τρόπο, τέλος πάντων, ένα από τα αιτήματα τα οποία υπήρχαν από πλευράς του Ιράν. Και να μείνουμε στη σύνοδο της G7. Είχαμε ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο αναφέρει ότι θα υπάρξουν νέες πιο σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, υποσχέσεις για περισσότερα όπλα στην Ουκρανία και υποστήριξη της και στον ενεργειακό τομέα, γιατί βλέπουμε ότι στοχοποιείται πάρα πολύ από πλευρά τη Ρωσία. Και παρά το γεγονός βέβαια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε τώρα να ασχοληθεί με μια πιο ενεργά με την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ετοιμάζονται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα στην Ουκρανία. Παρότι βέβαια είναι ακόμα Ιούνιος, των φρονίμων τα παιδιά λένε κτλ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι περισσότερο τα δημοσιεύματα είχαν να κάνουν με τα highlights της συνόδου και ήταν πολλά. Εντάξει, πολλοί αναφέρθηκαν στη γραψία του Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν, αυτό το «γεια σου γλυκά», η γλυκιά μου, τα χρόνια πολλά που, που είπε στον Τραμπ η Μπριζίτ Μακρόν, της κρατούσε το χέρι για κάπως η ώρα. Ναι. Λίγο το χιούμορ του Ζελένσκι σε βάρος του Τραμπ, γιατί έγινε μια συζήτηση για το πώς θα μεταβούνε τέλος πάντων στο Εβιάν της Γενέβης. Τον ρώτησαν αν θα πάει με ελικόπτερο και είπε ότι μάλλον θα πάμε με αμάξι, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάρει όλα τα ελικόπτερα. Και αυτό γιατί ο Τραμπ έφτασε στο Εβιάν, ήταν σε ένα από τα ελικόπτερα, είχε επιβεβαστεί, και ήταν άλλα τρία ελικόπτερα τα οποία τον συνόδευαν. Έξω και αυτό το χιμωράκι. Είχαμε επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο διάλογο μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια κόντρα, ένα beef όπως λένε και οι νέοι, η νεολαία, μεταξύ των δύο. Με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο Πάπα σχετικά με, την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στο Ιράν και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας καλός χριστιανός. Τον χαιρέτησε λοιπόν πολύ εγκάρδια έτσι, η Μελώνη. Ο Τραμπ αναφώνησε: «Α, είμαστε και πάλι φίλοι». Τον διαβεβαίωσε η Μελώνη ότι συνεχίζουν να είναι φίλοι, δεν έπαψαν ποτέ να είναι φίλοι. Εκείνος παραπονέθηκε λίγο ότι τον είχε εγκαταλείψει. Εκείνη του είπε ότι όχι, δεν σε είχα εγκαταλείψει ποτέ. Όλα αυτά στο Ιβιάν της Γαλλίας, έτσι ένα πολύ ιδηλιακό τοπίο. Πρωταγωνίστρια και η κόρη της Μελώνη, 10 ετών, η οποία ήταν μαζί της. Και επίσης αυτό που έχει κάνει θράψη βέβαια είναι το soundtrack των Αφίξεων.
1: Δηλαδή αυτό το ξέρω, για παράδειγμα.
0: Ναι, λοιπόν, για κάθε ηγέτη είχε επιλεγεί μια ξεχωριστό, ένα μουσικό χαλί, ναι, το οποίο συνόδευε την άφηξή του. Για παράδειγμα, στην υποδοχή της Μελώνη είχαμε την ιταλική επιτυχία, το γνωστό Felicita,
1: ναι,
0: κτλ. Λοιπόν, στην άφηξη του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κ. Στάμερ, είχαμε μουσικό θέμα James Bond.
1: Ναι.
0: Άκυρο, τελείως για τον κ. Στάμερ νομίζω. Λοιπόν, για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φορτελάιερ και τον κύριο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιλέχθηκε ο ύμνος της χαράς, «Ode the Joy», η ενάτη του Μπετόβεν, που είναι και το πολύ χαρακτηριστικό έτσι, επίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε αντίστοιχα και για την αύξηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστηκε η επιτυχία του Tom, μια επιτυχία του Tom Petty. Και είχαμε και τις υποδοχές αντίστοιχες έτσι και για τον Καναδό, πρωθυπουργό κτλ. Σχολιάστηκε πάρα πολύ. Έχουν γίνει και πάρα πολλά βιντεάκια. Περιττώ να σας πω τι γίνεται στα social media. Χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι λέω να κλείσουμε. Αυτή την ευχάριστη νότα με το Felicita.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν όντως πραγματικά μια ευχάριστη νότα. Και εντάξει, μας δημιουργήσεις και ωραίες εικόνες. Ούτως ή άλλως, άμα σκεφτεί κανένας εκεί,
0: άμα δείτε, η Ελβετία, η Ιάννη. Και την οικογενειακή φωτογραφία.
1: Ναι, την έβλεπα πριν.
0: Ναι, είναι. Λες πόσο τυχερός που με κυβερνάμε όλοι αυτοί.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε προς το παρόν αυτήν την ώρα. Ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη. Περιμένουμε την Άννα Ζαντίδου για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς λίγο μετά τις 9 είμαστε και πάλι εδώ. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς.

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτη εξαγωγή πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Δεξαμενόπλια πέρασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Στις 11 υπό την Προεδρία Μητσοτάκη, σύσκεψη, όπου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται 5 στο 1 εκατομμύριο ευρώ το παράνομο όφελος. Στις 5 το απόγευμα στο φούαγε του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η βράβευση από το Δήμαρχο Γιάννη Μόραλη της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: καρδιά να μας σκεπάζει.
1: Εννέα και έξι πρώτα λεπτά. Μπήκαμε εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας, εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Το Viber, το επικοινωνία 6951-904-904, το email στο ίδιο papakikanalina.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441 έως και 6. Εκεί είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Για τις καλημέρες, τις παρατηρήσεις σας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Και βέβαια να πούμε, με παρακάλεσε ο κύριος Μαστρονικόλας να το πούμε αυτό, ότι στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Πειραιά, στο ύψος του μετά την Λαμπράκη, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, προφανώς υπάρχει μια βλάβη της ΕΙΔΑΠ, έχουν καλέσει οι άνθρωποι τουλάχιστον 6-7 φορές να έρθουν να τη φτιάξουν, δεν έχει έρθει κανείς, με αποτέλεσμα να σχηματίσει ένα ωραίο ποτάμι εκεί πέρα από αυτά τα αυτοσχέδια, ωραία ποτάμια της ΕΙΔΑΠ. Όπως κατεβαίνεις από τον προφήτη Λία στη Βενιζέλου λίγο πριν φτάσεις στην Λαμπράκη. Βενιζέλου και Λουκαράλη μάλιστα, να σας πω και πιο ακριβή διεύθυνση. Οπότε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί είναι κρίμα, είναι 15 μέρες αυτή η ιστορία εκεί, μας το έχουν πει πολλοί κάτοικοι. Τώρα τι να πω από εκεί πέρα, υπομονή και κουράγιο.
2: Τίποτα να μείτε από εκεί και πέρα, υπομονή και κουράγιο και στους οδηγούς, στους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, γιατί υπάρχουν κάποια κλασικά παραδοσιακά μέρη τα οποία λειτουργούν σε χαμηλές ταχύτητες. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά λίγο πιο μετά. Προς το παρόν όμως πάμε για τον καλεσμένο αυτής της ώρας.
1: Τον έχουμε.
2: Βεβαίως, έχουμε
1: τον κύριο Πρωτοψάλτη. Α, τι ωραία. Καλημέρα. Είναι ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης. Τον έχουμε μαζί μας, γιατί έχουμε βέβαια, όπως λένε και οι συνάδελφοι εδώ, το θέμα του καλοκαιριού να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Γενικέ.
3: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, κύριε Αντωνιάδη, ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Το θέμα του καλοκαιριού δεν είναι άλλο από την εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις θάλασσές μας και μάλιστα και στην Αττική έχουν φτάσει, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα θέμα μεγάλο.
3: Ναι, συγγνώμη, ναι, σας ακούω.
1: Και εμείς ακούμε.
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2005, ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μετανάστευση.
3: Είναι ένα ξενικό.

0: το παρακολουθούμε στενά. Δεν υπάρχει μια εύκολη λύση, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτά της κλιματικής αλλαγής. Αυξήθηκε η θερμοκρασία της Μεσογείου, οπότε μας έρχονται ήδη τα οποία είναι από πιο ζεστές θάλασσες. Ναι. Και έρχονται στο οικοσύστημα αυτό, αλλά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος δεν είναι για τους λουόμενους, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τους λαγοκέφαλους είναι ο λαγοκέφαλος προκαλεί στους ψαράδες, τους καταστρέφει τα δίχτυα, τα παραγάδια, τρώει τα ψάρια, καταστρέφει το στόκ των ψαριών. Είναι μια πολύ έτσι δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Γιατί? Διότι ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται, είναι τοξικός, απαγορεύεται η κατανάλωσή του, άρα δεν έχει καμία οικονομική αξία και κάνει καταστροφή στους ψαράδες και δεν τους δίνει κάποιο οικονομικό όφελος.
1: Έχετε, υπάρχουν σκέψεις, γιατί σε άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν εφαρμοστεί κάποια προγράμματα οικονομικής ανταμοίβης, αυτό που λέμε εμείς επικήρυξη των αλλιέων, ανά κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός. Υπάρχει κάτι τέτοιο στους σχεδιασμούς
0: στην
1: του Υπουργείου?
0: Στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί ένα μέτρο, στο οποίο δίνανε 3 ευρώ το κιλό, τώρα έχει πάει 4,7 για να ψαρέψουν στοχευμένα το λαγοκέφαλο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, αλλά σίγουρα αποτελεί μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες.
2: Το ζητάνε πάντως οι ψαράδες εδώ, κύριε Γενική, με αυτό. Δηλαδή μιλούσαμε με ψαράδες της Κρήτης και μου το λέγανε.
0: Ναι, ναι, και έχουμε μιλήσει και εμείς με τους ψαράδες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επεξεργαστούμε. Σκεφτόμαστε δηλαδή να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει η Κύπρος. Απλώς τι γίνεται, ο λαγοκέφαλος, επειδή είναι τοξικός, αφού τον πιάσεις πρέπει να μπει σε ειδικά ψυγεία και πρέπει να πάει σε πιστοποιημένη υψικάμινο. Και δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες υποδομές στη χώρα. Στην Κρήτη υπάρχει μία, οπότε γι' αυτό έχουμε πει να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, γιατί δεν είναι απλό να τα πιάσουνε, το θέμα είναι ότι μετά τα κάνεις.
1: Ναι,
0: αυτά σωστά. Λοιπόν μετά πρέπει να πάνε στο λιμάνι, σε ειδικά ψυγεία, να ζυγιστούν, να μετρηθούν, να πάνε για καύση. Δεν είναι μια απλή διαδικασία και οι ψαράδες, καταλαβαίνετε ότι με 4,7 που δίνει η Κύπρος δεν είναι πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο. Εμείς κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να τους δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά και εκεί θέλει προσοχή, γιατί μετά μπαίνει σε θέματα κρατικών ενισχύσεων κτλ. Οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Πάντως για τους ακροατές σας δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος προτιμάει τα βαθιά νερά. Το ότι έχει εμφανιστεί σε κάποια ρηχά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι που προτιμάει, ότι προτιμάει να πηγαίνει στα ρηχά. Δεν είναι επιθετικό προς τον άνθρωπο υπό την έννοια ότι θα πάει να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Έχουν καταγραφεί περιστατικά, αλλά δεν είναι ότι αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Θέλει όπως πάντα στη θάλασσα προσοχή. Αν τυχόν γίνει κάτι, ιατρική περίθαλψη, καλούμε το κέντρο υγείας ή οτιδήποτε χρειαστεί. Τις οδηγίες τις κλασικές που ξέρουμε κάθε καλοκαίρι που πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα για οποιοδήποτε τσίμπημα. Και μάλιστα μίλαγα με έναν ψαρά και μου έλεγε ότι πιο επικίνδυνο είναι η δράκαινα που μπορεί να πατήσει πάντω κάποιος πάνω στην άμμο και να τον τσιμπήσει παρά ο λαγοκέφαλος. Θέλει γενικά προσοχή, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν είναι ότι κάτι πρέπει ιδιαίτερα να φοβόμαστε με το λαγοκέφαλο. Οι ψαράδες έχουν πρόβλημα και εμείς αυτούς επικεντρωνόμαστε.
2: Ναι, αλλά άμα σε τσιμπήσει επειδή τα δόντια του είναι σαν ράμφος, σου δημιουργεί πρόβλημα.
0: Είναι πολύ κοφτερά και γι' αυτό και φανταστείτε σκίζουν τα δίχτυα και τα παραγάδια. Έχουν ανοίξει, επειδή έχω διαβάσει τη μελέτη, έχουν ανοίξει στομάχι λαγοκέφαλου και έχουν βρει μέσα δίχτυ. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο λαγοκέφαλος, και γι' αυτό λέγεται λαγοκέφαλος, έχει στο πάνω σαγόνι δύο πολύ μεγάλα δόντια και στο κάτω δύο πολύ μεγάλα δόντια, τα οποία είναι και πολύ κοφτερά. Οπότε προφανώς δεν λέω ότι δεν πονάει άμα σε τσιμπήσει, θέλει προσοχή. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε πολλά περιστατικά ή έχουμε καταγράψει πολλά περιστατικά. Ένα πράγμα που μας λένε οι χθιολόγοι πάντως είναι ότι δεν πρέπει να ταΐζουμε τους λαγοκέφαλους. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις που πετάγανε, ταΐζανε, ξέρω εγώ ψωμί, τι πετάγανε στη θάλασσα για τον λαγοκέφαλο και έτσι ερχόταν πιο κοντά και
1: βέβαια
0: συνδύαζε την παρουσία ανθρώπων με φαγητό. Όπως πάντα στην άγρια φύση, όπως δεν ταΐζουμε τις αρκούδες και δεν ταΐζουμε τα ελάφια, δεν ταΐζουμε και τους λαγοκέφαλους. Γενικά θέλει προσοχή και σεβασμό στη φύση. Έχουμε τώρα αυτό το πρόβλημα.

0: θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δυστυχώς όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της Μεσογείου έχουμε και άλλα εισβολικά ξενικά είδη τα οποία έρχονται στις θάλασσες μας.
1: Όπως...
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα. Το λεοντόψαρο. Η διαφορά είναι ότι το λεοντόψαρο τρώγεται. Και μάλιστα εγώ δεν το έχω φάει, αλλά μου λένε ότι είναι καινόστιμο.
1: Είναι ωραίο, δηλαδή, είναι ωραίο, ναι, βεβαίως, να σας διαβεβαιώνω.
0: Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι ότι δεν έχει καμία οικονομική αξία. Καμία.
1: Καμία.
0: Οπότε το πιάνουν οι ψαράδες και είναι ζημιά. Δεν υπάρχει καμία αξία για αυτούς.
1: Γι' αυτό θέλει να, το, να υπάρξει μια επιδότηση, να το πω έτσι εγώ με τη γλώσσα της,
0: ναι,
1: την οικονομική,
0: ξέρω.
1: Για να τους διευκολύνουμε.
0: Το ξέρω και θα τους διευκολύνουμε και θα κάνουμε μια δράση, αλλά ούτε τα λεφτά νομίζω θα είναι πολλά, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που θα μας εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να δώσουμε ό,τι θέλουμε, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, είναι κάτι το οποίο θέλει μια ειδική διαχείριση αφού το πιάσεις και θέλει κάποιες υποδομές που δεν υπάρχουν παντού στη χώρα.
2: Ναι, κατανοητό βέβαια. Από τη στιγμή που, όπως είπατε, τέτοιοι ψυκάμενοι δεν υπάρχουν προκειμένου να... Να το διαχειριστείτε κάπως αυτό το...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι τοξικό το ψάρι και θέλει προσοχή στη διαχείρισή του.
1: Ρωτάει ο Σάκης τώρα εδώ ο φίλος μας, στις Κυκλάδες υπάρχει κίνδυνος?
0: Κοιτάξτε, έχει, ο λαγοκέφαλος έχει εμφανιστεί σε πολλές θάλασσες της χώρας, από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αλλά η κύρια παρουσία του είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά.
2: Ναι.
0: Όσο πιο βόρεια πας, τόσο και λιγότερη εμφάνισή του. Φαντάζομαι υπάρχει και στις Κυκλάδες, αλλά δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον ακροατή να πάει να κάνει τα μπάνια του, να ευχαριστηθεί το καλοκαίρι του και να μην ανησυχεί για το λαγοκέφαλο. Αυτοί οι οποίοι ανησυχούν είναι οι ψαράδες των Κυκλάδων και γι' αυτό και θα κάνουμε μία δράση για να τους βοηθήσουμε.
1: Και της Κρήτης.
0: Κρήτη, Δωδεκάνησα είναι το μεγάλο το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν κάποιος έλεγε ποιες περιοχές της χώρας αυτή τη στιγμή έχουν το μεγάλο το πρόβλημα και μάλιστα αυτές το έχουν εδώ και χρόνια, είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Να τους βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, κύριε Γενικέ μου.
0: Ναι, κύριε Σαραντάκο, απλώς επειδή όλα αυτά απαιτούν και έγκριση από την Ευρώπη και πρέπει να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία, κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε
1: Πρωτοψάλτη, καλημέρα. Καλημέρα,
0: να
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Ορίστε, μας ακούει ο κύριος Θοδωρής τώρα, ο οποίος με ρωτούσε τώρα για τις δράσεις. Ορίστε, κύριε Θοδωρή. Ναι, θα κάνουμε δράσεις.
2: Για το λαγοκέφαλο. Τέλος πάντων.
1: Για το λαγοκέφαλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Λέει ο κ. Τιμολέων τώρα.
2: Οπα.
1: Το ότι δεν δαγκώνει άνθρωπο είναι σχετικό. Αφού δεν έχει φυσικούς θηρευτές, δεν φοβάται και τίποτα. Και όταν δεν φοβάται τίποτα, πάντα προχωράει. Θα επιτίθεται σε οτιδήποτε θεωρεί τροφή. Γεγονός.
2: Ρε σε Τιμολέων, μη βγει στα ανοιχτά τώρα. Κάτσε εκεί, πλατσούρισε λίγο στα ριχά.
1: Όχι,
2: δεν θα έρθει κοντά ο
1: Τιμολέων τώρα. Ναι.
2: Και άμα δει κανένα ψάρι έτσι να ένα σχημομόρικο, κόψει πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνει ούτε τι είναι προπέλα. Πέφτει πάνω τη όταν κυνηγά. Η Ανταλία θα κάνει ψάρα σου και στο Τιμολέον. Τα ξέρει αυτά.
2: Λοιπόν, ναι, όχι, τον εμπιστεύομαι τον Τιμολέοντα, αλλά από μακριά άρεσε η Τιμολέον τώρα.
1: Έτσι μας λέει τώρα, δεν το ξέρει. Ωραία, αυτά λοιπόν, πάμε να κάτσαμε πάνω από και στον κύριο Θοδωρή τώρα. Φύγαμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Τιμολέων από ό,τι φαίνεται έχει αντιτρυφήσει στο ζήτημα λαγοκέφαλος, διότι...
1: Αυτός μας έβγαλε είναι εδώ, στη φωτογραφία.
0: Όχι, ναι. Αυτό είναι το λιονταρόψαρο.
1: Λιονταρόψαρο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, που είναι όπως η σκορπίνα, όπως μας ενημερώνει, γίνεται εξαιρετική σούπα και μας στέλνει και φωτογραφία με τη σούπα.
1: Ναι, και σούπα.
0: Δηλαδή να μην αγιάσουμε σήμερα. Ωραία.
1: Με καροτάκι έχει μέσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, να είναι καλά.
0: Και σέλινο.
1: Και σέλινο. Να είναι καλά.
0: Μπράβο, Τιμολέοντα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να κάνουμε και μια γύρα εδώ στα ειδησιογραφικά site να δούμε τι γίνεται. Όπως μας είπε και η Κατερίνα Πρίφτη, σε τελική ευθεία η συμφωνία, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μεθαύριο στη Γενέβη, σε μια ειδηλιακή τοποθεσία εν πάση περιπτώσει. Αναμένουμε να βγει στον αέρα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών, το πόσο κάνει.gr. Πέρασαν και τα πρώτα δεξαμενόπλια με πετρέλαιο από το Ιράν μετά από 2 μήνες αποκλεισμού. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο σήμερα. Τουλάχιστον από πολιτική επικαιρότητα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σε σχέση με χθες που είχαμε και τις μικροεντάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τις αντικαταστάσεις των εκπροσώπων και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και του εκπροσώπου τύπου. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Και τι θέλετε να κάνουμε?
1: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε μελωδικά μέχρι τις 9.30 για να πάμε μετά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να πούμε για την πολύ ωραία εκδήλωση που έχουμε το βράδυ στις 7 η ώρα με τα εγκαίνια στο καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
0: Τέλεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Φυσικά ο δρόμος δεν είναι στενός, είναι ιδιαίτερα φαρδής.
1: Είναι φαρδής ο δρόμος και οδηγεί τους πάντες εδώ, στον Πειραιά, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο. Να πούμε ότι 30 χρόνια μετά το θάνατό της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιστρέφει εδώ σε αυτή τη γνώριμη γειτονιά της, στο Δημοτικό Θέατρο, μέσα από ένα καμαρίνι γεμάτο προσωπικά αντικείμενα και μνήμες και έναν χώρο αφιερωμένο στη θεατρική της διαδρομή. Και όχι μόνο στη θεατρική της διαδρομή, αλλά κυρίως στην ίδια, στη γυναίκα πίσω από το μύθο που ξέρουμε όλοι για αυτήν.
0: Ένα δημοτικό θέατρο το οποίο σημάδεψε και την καριέρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, ο κ. Βουράκης, καθώς σήμερα λοιπόν είναι τα αποκαλυπτήρια του καμαρινιού της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δίπλα σε αυτό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μια πρωτοβουλία του Δήμου και της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, κανάλι 1. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, τα επαντελάθο τραγούδι βάλατε, βέβαια.
0: Ξεκινήσαμε το υπομονή.
2: Δεν έπρεπε να βάλετε ένα τσουβουλιουκλάκι τώρα, α πούμε. Μια πρεγατούλα. Κάτι.
0: Μπορούμε να βάλουμε το, και το υπάρχει πάντα κάπου ένα τραγούδι, το οποίο είναι τραγούδι το οποίο το ερμήνευσε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
2: Ναι, αλλά δεν το βάλατε.
0: Θα το βάλουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε χρόνο ακόμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν είδατε, είναι και Βουγιουκλάκη, Αλίκη είναι ο λόγος που βγαίνει στην εκπομπή σας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το σκεφτόμουν το πρωί.
2: Είδατε.
1: Ότι έπρεπε...
2: Βρήκαμε κάτι να βγω και στην εκπομπή σας.
1: Ότι έπρεπε μεγάλη να είναι τιμή, ένα καλλιτεχνικό ζήτημα.
2: Ναι, μεγάλη μου χαρά.
1: Λοιπόν.
2: 7 η ώρα λοιπόν σήμερα είναι τα γένεια του καμαρινιού της Αλίκης, της εθνικής μας στάρ. Πόσα χρόνια και να περάσουν θα είναι η εθνική μας στάρ. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν μια... Καταρχήν να πούμε ότι το κανάλι 1, η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, φέτος κλείνει 39 χρόνια λειτουργίας. Mm-hmm. Και να θυμίσω, το κανάλι 1 ήταν ο πρώτος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός δημοτικός που εξέπεμψε στην Ελλάδα. Μετά ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τρόπους το φέτος και του χρόνου που θα κλείσουμε τα 40 χρόνια να γιορτάσουμε τα τόσα χρόνια λειτουργίας μας με τον Παναγιώτη το Φύτρα. Και μία από τις ιδέες που είχε ο Παναγιώτης, που την είχε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έτσι τη συζητάγαμε, ήταν η δημιουργία αυτού του καμαρινιού. Εδώ να πω ότι ο Παναγιώτης ο Φύτρας έχει μία πολύ καλή οικογένεια της Αλίκης, mm-hmm. Και με την ίδια την Αλίκη είχε μια εξαιρετική σχέση. Οπότε όταν μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και να ζητήσουμε από την οικογένεια να μας παραχωρήσει τα αντικείμενά της, τα οποία αντικείμενα αυτά να πω είναι από θεατρικές παραστάσεις που έρχονται περισσότερο ή από αντικείμενα που χρησιμοποιούσε μετά την παράσταση, όπως με τα παντοφλάκια που φόραγε, μια ρόμπα που φόραγε. Οπότε είναι αντικείμενα τα οποία έχουν ακουμπήσει ή τα χρησιμοποιούσε, είχαν χρήση καθημερινή σχεδόν. Όταν κάναμε την παρουσία στον ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μοράλη, ο οποίος με το που έτσι σκεφτήκαμε και του αναφέραμε τη σκέψη μας, ήταν απόλυτα θετικός και συμφωνήσαμε με την οικογένεια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Πίκουλα που τόσα χρόνια, 30 χρόνια, φιλούσε αυτά τα αντικείμενα και ήρθε η ώρα να τα βγάλει από εκεί που τα είχε κρύψει και να μας τα δώσει. Μια τεράστια περιουσία για εκείνη.
0: Να πούμε ότι είναι η σύζυγος του αείμνηστου αδελφού της Αλίκης, του Τάκη του Βουγιουκλάκη.
2: Του Τάκη του Βουγιουκλάκη, ο οποίος είχε την επιθυμία και αυτός όταν κρατήσανε, όταν αποθηκεύσαν αυτά τα αντικείμενα που εκθέτουμε, είχε την επιθυμία κάποια στιγμή να γίνει κάποιο μουσείο για την Αλίκη. Μουσείο δεν είναι προφανώς, ίσως όμως είναι πιο σημαντικό αυτό που φτιάχνουμε, το καμαρίνι της Αλίκης. Πολύ σημαντικό είναι ότι γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ένα θέατρο το οποίο είναι όχι φάρος για τον Πειραιά μόνο, είναι φάρος για όλη την Αττική, για όλη την Ελλάδα, φάρος πολιτισμού. Εδώ πρέπει να πω ένα ευχαριστώ και στον Γιάννη Χατζιαλίκη, στον τεταλμένο πολιτισμού και στον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου, τον κύριο Διαμαντή, ο οποίος αγκάλιασε αυτή μας την πρωτοβουλία και από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και στήριξε και βοήθησε πάρα πολύ ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή βραδιά. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι όποιος μπαίνει στο Δημοτικό Θέατρο από σήμερα το βράδυ θα μπορεί να βλέπει εντελώς δωρεάν τα εκθέματα, το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, θα κάνει λίγο δεξιά. Θα βλέπει στη σκάλα και του Δημοτικού Θεάτρου, θα βλέπει την Αλή και θα βλέπει και τον Δημήτρη. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, κύριε Σαράνταγο και κυρία Αντενιάδο, είναι φτιαγμένοι για να είναι μαζί. Είτε πριν είτε μετά.
1: και να πούμε, είπατε ότι δεν είναι ένα μουσείο, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη σημασία, σίγουρα έχει σημειολογική σημασία, αλλά θα βρίσκεται μόνιμα στο Δημοτικό Θέατρο.
2: Θα είναι μόνιμη έκθεση. Σήμερα κλείνει η προθήκη, που σημαίνει ότι ό,τι μπήκε μπήκε, ό,τι βγήκε βγήκε. Τα πράγματα θα μείνουν εκεί. Η οικογένεια, η κυρία Πίκουλα συγκεκριμένα, γιατί ανήκουν στην ίδια τα πράγματα αυτά που, που εκθέτουμε. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα συμφωνητικό, εκείνη ως κάτοχος αντικειμένων και εγώ ως εκπρόσωπος και πρόεδρος ΔΥΡΑΠ, ό,τι μας θα παραχωρεί για επαόριστον, για δωρεάν έκθεση, που σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν την τύχη να βλέπουν τα αντικείμενα της Αλίκης. Και μάλιστα χθες το συζητούσα με ένα φίλο, ότι μου λέει, καλά μου λέει, οι παλιότεροι την ξέρουν, οι νεότεροι. Λέω, να σου πω κάτι, εμένα η κόρη μου 12 χρονών χάρηκε πάρα πολύ που το άκουσε. Γιατί όλοι, και εμείς και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι και οι επόμενοι και πολλές επόμενες γενιές ανοίγουν την τηλεόραση σίγουρα μια φορά την εβδομάδα και βλέπουν μια ταινία της Αλίκης. Οπότε όλοι την ξέρουμε, όλοι την ξέρουν και όλοι θα την ξέρουν.
0: Και βέβαια η επιλογή του Δημοτικού Θεάτρου δεν έγινε τυχαία. Πόσο θυμάμαι, εκεί έκλεισε και την έκλεισε.
2: Εκεί ήταν η πρώτη της.
0: Ναι, το 54 θυμάμαι, ναι.
2: Και ήταν και η τελευταία.
0: Και τελευταία, η μελωδία της ευτυχίας, ναι.
2: Η μελωδία της ευτυχίας. Και αν δεν κάνω λάθος, μετά έκλεισε και τελείως το Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι, ναι.
2: Για την ανακαίνιση που έγινε τότε, που κράτησε πάρα πολλά χρόνια κλειστό. Αλλά ήταν σίγουρα ήταν η πρώτη και η τελευταία της παράσταση. Είχε κάνει και άλλες παραστάσεις. Και αυτό που θα είναι μια έκπληξη για τους καλεσμένους σήμερα. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε περισσότερα αντίτυπα. Σε συνεργασία με τη Τρίτο Συμπέλη που μας το κάνανε δώρο στην ουσία. Έχουμε ένα βιβλιαράκι με όλες τις παραστάσεις θεατρικές της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο. Χειρόγραφα σημειώματα, γιατί από ό,τι μου έχει πει και ο Παναγιώτης και από ό,τι έχω συζητήσει και με μέλη της οικογένειας, της άρεσε πολύ να γράφει και να αφήνει σημειώματα. Ας πούμε, ξυπνήσαμε στις 3, έχω πρόβα στις 4:30. Μέσα αυτό λοιπόν το βιβλιαράκι, μέσα από το λεπτό πρόγραμμα έχει χειρόγραφα της Αλίκης, έχει κάποιες φωτογραφίες της και όλες τις παραστάσεις σταθμό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Να πούμε κάτι εδώ για τον Παναγιώτη Φίτρα, τον οποίο τον ξέρω εγώ πάρα πολλά χρόνια οικογενειακά, ότι ήταν και εκείνος που πήρε και την τελευταία συνέντευξη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά της Αλίκης του Τζουκλάκη, έτσι, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
2: Ένα καλό σερί σε αυτά ο Παναγιώτης, στις τελευταίες συνεντεύξεις, αλλά παρόλα αυτά, έξω από το χιούμορ, ο Παναγιώτης αυτό που γίνεται σήμερα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η επιτυχία του πιστώνεται στον Παναγιώτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει προβάλει αυτό και έστω να συλλέξει τα αντικείμενα. Έχει βάλει πολλές φωτογραφίες δικές του από το δικό του αρχείο, να συνεννοηθεί με την οικογένεια.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Έχει απίστευτη δουλειά. Πόσο εύκολο ακούγεται το να πεις ότι είναι 20 αντικείμενα. Τα ακούγεται πάρα πολύ εύκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το ξαναλέω είναι αντικείμενα τα οποία τα φυλάσανε 30 χρόνια.
1: Ναι.
2: Όχι 30, παραπάνω. Σκέψου τη μου κυρία πόσα χρόνια ανέβηκε στο θέατρο και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Αν τα δείτε λοιπόν αυτά τα αντικείμενα, να ξέρετε, είναι σαν να τα φόραγε χθες. Εγώ έχω κάποια στιγμή προχτές που τα είδα που μας τα φέρανε, μας τα παρέδωσε η οικογένεια. Mm-hmm. Κάποια στιγμή και στα άπια στο χέρι μυρίζει Αλίκη, δεν μυρίζει Ναφθαλήνη, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μυρίζει ότι το φόραγε χτες. Είναι σε τέτοια κατάσταση.
1: Ποιο είναι ένα αντικείμενο που σας έχει κάνει εντύπωση, το ξεχωρίσατε από όλα αυτά τα οποία έχουν φτάσει?
2: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ένα άρωμα, ένα μπουκάλι με άρωμα που είχε, το οποίο εκείνη την εποχή είχε γίνει ειδικά για εκείνη. Δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο που το έχει φτιάξει. Mm-hmm. Αλλά ήταν ειδικά και γράφει πάνω Αλίκη Βουλιουκλάκη, AEV. Πέρσι μου ένα οίκο στη Γαλλία.
0: Μου λέει μια φίλη εδώ να πούμε. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Μου λέει μια φίλη να πούμε για τα πασουμάκια της.
2: Ναι, τα πασουμάκια της είναι τα παντουφλάκια που φοράγε.
0: Αυτά είναι τα χειρικά. Ναι.
2: Τα φοράγε με μια ρόμπα που έχουμε μαζί και τα πασουμάκια αυτά.
0: Δεν το ξέρω.
2: Όσοι ξέραν την Αλίκη και όσοι παρακολουθούσαν και πηγαίναν στο γαμάρι μετά, θα τα δούνε. Είναι φορεμένα, φαίνεται αυτή και η φθορά από το πώς τα φόραγε. Οπότε το περιμένουμε όλους 7 η ώρα σήμερα.
0: Και βέβαια είναι και το πορτρέτο του Κλεισθένη, έτσι, ενός μαγικού φωτογράφου που έκανε, ειδικευόταν σαν πορτρέτα. Ένα φοβερό πορτρέτο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα. Και όποιος σήμερα πραγματικά, εγώ θα ήθελα, επειδή πολλοί κόσμοι έχουν δείξει ενδιαφέρον στο να έρθει σήμερα, δυστυχώς το Δημοτικό Θέατρο είναι μικρής χωρητικότητας. Αν χώραγε και 1.000-1.500 άτομα θα γέμιζε σήμερα.
0: Ναι,
2: δυστυχώς σήμερα λοιπόν τα εγκαίνια, όσοι έχουν πρόσκληση, όσοι έχουν λάβει πρόσκληση θα έχουν μια προτεραιότητα να κάτσουν. Όσοι δεν έχουν λάβει πρόσκληση, με μεγάλη χαρά είναι εκεί. Απλά θα είναι όρθιοι και θα παρακολουθήσουν από το φαγέ την εγγένεια. Και από αύριο οποιοδήποτε θα μπορεί να μπει στο Δημοτικό Θέατρο, αν δεν κάνω λάθος, στο Δημοτικό είναι ανοιχτό Δευτέρα με Κυριακή όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα μπορεί να μπαίνει στο Δημοτικό τελείως δωρεάν και να βλέπει αυτά τα εκθέματα. Να βλέπει την Αλίκη και δίπλα τον Δημήτρη.
1: 7 η ώρα λοιπόν σήμερα. Δημοτικό Θέατρο
2: Πειραιά. Σας περιμένουμε όλους.
0: Πάντα τέτοια, κύριε Πρόεδρε. Πάντα τέτοια. Πάντα ευχάριστα.
2: Πάντα.
1: Λοιπόν,
0: καλή σήμερα και συγχαρητήρια. Καλημέρα σας.
1: Καλή επιτυχία σήμερα το απόγευμα.
2: Γεια σας.

0: κανόνισε τη σειρά, κανόνισε τη θεματολογία. Οπότε εγώ έχω να πω καλημέρα, Λουκά. Καλημέρα σα, κυρία Κάτια. Πες τα μόνο σου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λουκά Θεοφανόπουλε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Μην με ρωτήσει τίποτα. Μου λες, α πω εγώ τη σειρά που θέλω εγώ.
1: Εντάξει, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι δεν κάνει πάντα άλλο.
0: Συμφωνώ, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Να σου πω κάτι. Να πούμε τώρα παγιάτικα. Από τη στιγμή που έχουμε φρέσκα. Γιατί είχαμε πριν από πολύ λίγη ώρα τις υποκληρώσεις. Έχουμε κλήρωση.
0: Με ποιο κληρωθήκαμε.
2: Ε, καλά τώρα.
1: Γιατί με αφήνεις να ολοκληρώσει την έκφραση μου, Γιώργο Σαραντάκο. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κλήρωση σήμερα το μεσημέρι για Παναθηναϊκό στο Conference League.
0: Με τρώει μύτη μου, ξύλο θα πέσει. Πάμε, λέγε.
1: Και για ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Επειδή είναι πολλές οι ομάδες, τις γκρουπάρει η UEFA, δηλαδή κάνουν νωρίς το πρώτο τις υποκληρώσεις. Πάμε να σου πω τώρα να πούμε στους ακροατές μας.
0: Αναμένω με χαρά μεγάλη.
1: Τις υποψήφιες αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το Conference League και τον Παναθηναϊκό.
0: Έλατε φιλιά.
1: Θα κληρωθεί με μία εκ των Ντακ, όχι τον Αλντακ, Ντακ 1904 από τη Σλοβακία. Ή την Ντέσιτς, ή την νικήτρια του ζευγαριού Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο με Λιεπέγια από τη Λετωνία. Ή την Πάξη, όχι Παξή, την νησί, Πάξη από την Ουγγαρία, την Μπράβο. Μπράβο, έτσι ονομάζεται, από την Σλοβενία ή τη χαμένη του ζευγαριού του Europa League, Τσέσκα Σόφιας, Derry City. Η Derry City είναι από την Ιρλανδία.
0: Αυτή την ξέρω.
1: Τη Τσέσκα Σόφιας δεν την ξέρω.
0: Και Τσέσκα Σόφιας, βεβαίως. Yeah. Υπάρχει ακόμα.
1: Μια χαρά ομάδα είναι.
0: Nice.
1: Τα παλιά δικά μας ποδοσφαιρικά χρόνια, η Τσέσκα ήταν η ομάδα του στρατού.
0: Του στρατού.
1: Η Δυναμό ήταν η ομάδα της αστυνομίας.
0: Της αστυνομίας.
1: Λοιπόν, πάμε για. Για το υπογκρουπ και τις υποψήφιες για τον δικέφαλο του Βορρά.
0: Αυτός.
1: Που αναζητεί και. Τι αναζητεί, προπονητή.
0: Προπονητή, βεβαίως.
1: Λοιπόν, η κλήρωση του ΠΑΟΚ στις 2 το μεσημέρι.
0: Μ' αρέσει που μου βάζει ερωτήματα. Με ενθουσιάζει αυτό.
1: Έχει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι τη Σέριφ Τίρασπολ. Γνωστή ομάδα. Την έχει παίξει και εσύ.
0: Έχουμε συνεχώ.
1: Από πού είναι,
0: Ουγγαρία.
1: Μολδαβία.
0: Μολδαβία.
1: Ή την Αλουμίνη.
0: Αλουμίνη.
1: Σλοβενία. Δυναμό Κιέβου. Είναι δύσκολο. Yeah. Άκου. Την νικήτρια του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ιουνιβερσιτέα Πλούς, από τη Ρουμανία. Δηλαδή παίρνει πολύ ζευγάρι. Όπως επίσης δυνατόν και το ζευγάρι Χάιντουκ Ζήλινα. Ή τη Σεντ Γκάλεν, την Ελβετική. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος του ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει εύκολη κλήρωση. Δηλαδή. Είναι οι ομάδες του Europa League πλέον είναι πολύ δυνατές. Λοιπόν, το μεσημεράκι θα ξέρουμε τις ομάδες οι οποίες.
0: Βεβαίως, τι ξεστόμησε λέει το στόμα σου, κ. Δημολέων, τρεφιλάρα. Βεβαίως. Με την ελληνική ομάδα είμαστε, κύριε Δημολέων, τα λίμωνα τώρα.
1: Λοιπόν, 5 ώρα το απόγευμα στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο Πειραιάς, ο Δήμαρχος της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα βραβεύσουν, θα τιμήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης πόλο γυναικών, τον Ολυμπιακό. Τα κορίτσια, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση του συλλόγου θα είναι στο φουαγέ και εκεί θα λάβουν τις αναμνηστικές τιμητικές τους διακρίσεις σε μια ημερίδα, σε μια εκδήλωση που πραγματικά θα έχει πάρα πολύ συγκίνηση.
0: Ποιος θα την παρουσιάσει?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, θα το δείτε live στο διαδικτυακό από το YouTube του σταθμού μας.
0: Εγώ πάντως θα πρότεινα.
1: Ακριβώς στις 5 η ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω μέσα από το YouTube του καναλιού. Πώς θα κάτσεις να το δεις ή πώς θα έρθεις. Εσύ κανονικά πρέπει να έρθεις.
0: Θα είμαι από τις 5 γιατί θα κάτσω και μετά.
1: Ναι, έχουμε και το
0: Καμαρίνι.
1: Κόπα Μαρίνι της Αλήκης Βουγιουκλάκη. Το οποίο θα εγκαινιαστεί τι ώρα?
0: 7.
1: Να δώσουμε και την ώρα. Το αμέσως μετά μπορεί να είναι 6. Είναι 7. 5 μία εκδήλωση, 7 η άλλη.
0: Μ' αρέσει να πολύ με ρωτάς.
2: Συζητούσαμε για την εκδήλωση ακριβώς πριν έρθεις, γι' αυτό τα έχουμε πρόσφατα.
1: Κάτι άκουσα. Και οι ακροατές μας, ναι. Είχατε.
0: Ήταν ένα πρόεδρος, κύριε Μπουράκη.
1: Θα σου λέω κάτι άκουσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Παρεμπιπτόντως να πω ότι χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη μισή ώρα με τον προπονητή του Πολυγυναικού του Ολυμπιακού, του Γιώργο Ντόσκα. Έχει ανέβει, για όσους δεν το έχουν ακούσει, με το Mixcloud. Και το μεσημέρι έχουμε την τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, την Ιωάννα Σταματοπούλου.
0: Ιωάννα Σταματοπούλου.
1: Είδες τες παιχνιδάκια?
0: Είδα το Μέση, θέλω να ξέρεις, 38 χρονών, έτσι.
1: έκτο Μουντιάλ.
0: Έκτο Μουντιάλ. Και βάλει 3 γκολ.
1: Έκανε hat-trick. Χθες είχαμε ένα hat-trick και πρόσεξε, 2 ντομπιέτες.
2: Για πες.
1: Και εγώ ρε παιδιά το διάβασα σήμερα από συναδέλφους και είναι κάτι που δεν το ξέρα. Δεν παίζω ξέρω. Λοιπόν, έχουμε την ντομπιέτα που είναι από το ισπανικό το ντομπιέτε νομίζω που σημαίνει 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Το hat-trick.
2: Που είναι τριάρα.
1: Ναι.
0: Ντομπιέτε.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το
2: ακούω.
1: Ναι, και εγώ. Και γι' αυτό επειδή πολλοί
2: κόσμοι. Άμα το ακούσει εσύ πρώτη φορά, ναι,
1: πολλοί κόσμοι το διαβάσει σήμερα από συναδέλφου από τα ξημερώματα στο διαδίκτυο. Μπήκα και έκανα την αναζήτηση. Δεν το γνώριζα. Respect σε αυτόν που το πρωτοέγραψε και μετά ακολούθησαν πολλοί ακόμα. Ο Μέση, ο οποίο έχει πλέον 16 γκολ, όσα και ο Κλόζε, ο Μίροσλαβ Κλόζε, έχουν από 17 νίκες και. Βεβαίως, στη διάρκεια του παγκόσμιου, των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, ο Μέση θα τον ξεπεράσει. Μάλιστα, είναι και πρώτος συμμετοχές, έχει 27 και είναι πρώτος και σε μια άλλη στατιστική
0: εσύ
1: κατηγορία.
0: Εσύ πάμε μια απορία, παρακαλώ.
1: 16 γκολ, 9 assists, δηλαδή 25 συνολικά.
0: Λύσε μια απορία, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Ο Μέση σε ποια θέση παίζει τελικά? Παίζει πίσω από τα center four, φεύγει δεξιά, φεύγει αριστερά. Τι θέση έχει αυτός ο άνθρωπος στο γήπεδο?
1: Μέση.
0: Έβλεπα χθες, δεν καταλάβει ένα που έπαιζε.
1: Μέση. Μέιτα. Κάπου διάμεσα παντού. Γι' αυτό είναι και το όνομά του.
0: Μα 38 χρονών να παίζει δεξιά, να φεύγει στο κέντρο, να κοινά με τα αριστερά, να μαζεύει την μπάλα πίσω.
1: Έτσι είναι αυτή η μεγάλη παίκτη μου. Να σου πω κάτι. Δεν σα απόψε τον. Έχει και μπαίνει και ο Ρονάλντο σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Πόσο είναι ο Ρονάλντο?
1: 40. 41. Κάμα τον δει, νομίζω ότι είναι έφηβο. Κάνουν φοβερή ζωή, έχουν προσωπικούς γυμναστές.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι στην κορυφή επειδή κάτι τους χαρίστηκε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάνουν πολλά πράγματα καθημερινά για να διατηρούνται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι... Και είναι και το ταλέντο, παιδιά. Τώρα μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το ταλέντο, όσο ναι, και να γυμναστείς.
2: 41 ο Ρονάλντο.
1: Σε ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, εάν... ο αθλητισμός γενικότερα, εάν δεν. Και είναι παραδείγματα.
0: Θα δω το μάτς μόνο περίεργο για το Ρονάλντο να ξέρει σήμερα.
1: Δες το, παιδιά. Εγώ το έλεγα και χθες στην εκπομπή. Θεωρώ ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Γιατί το έχουν πει οι Σίμψονς από το 1997.
2: Ποιος έχει παίξει στοίχημα Πορτογαλία?
1: Εσύ.
2: Η Κάτια.
1: Το ξέρεις, έχει ζει οι Σίμψονς?
2: Όχι.
1: Παιδιά, ό,τι έχουν πει, στηρίζω. Ό,τι έχουν σκεφτεί οι φανταστοί, οι σεναριογράφοι.
2: Μα δεν είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό έχει γίνει viral, να ξέρεις, τελευταίες μέρες. Δηλαδή, παντού ανοίγεις social media και βλέπεις εκείνο το επεισόδιο.
2: Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, και κυρίως για την πολιτική.
1: Γενικά. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την πρώην δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 η ώρα, ματσάρα, Αγγλία-Κροατία.
0: Αυτό να το δούμε.
1: Κοίταξε, από τις 8 μέχρι και τη 1 παρά, κάθεσαι. Τώρα, αν μείνεις ξύπνιος, Γιώργο μου.
0: Και τι ωραία αυτό το παιδί.
1: 2 η ώρα μπορεί να δεις Γκάνα, Παναμά.
0: Έλα μου.
1: Επειδή δεν ξυπνάτε και νωρίς εσείς, με το που θα ξυπνήσετε και πέρα που θα
2: λούζεσαι,
1: που θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα, το μπάνιο σου, το ντους και όλα τα υπόλοιπα, 5 ώρα θα βλέπεις ταυτόχρονα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Αυτά είναι περίεργα μας, τα βλέπεις από περίεργα, δηλαδή να βλέπεις τίποτα όσο μπορεί να έχει το Ουσμπεκιστάν, κατάλαβες.
1: Ναι, και όμως να σου πω κάτι, το βασικό στόπερ του Ουσμπεκιστάν είναι το βασικό στόπερ της Manchester City.
0: Μα είδες,
1: αρχή μου. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει πλέον. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο παίζεται παντού. Παντού. Παίζονταν παντού. Παίζονταν στις αφρικανικές αλάνες. Θυμάστε τα παιδάκια και αυτά τα παιδάκια πλέον έχουν γίνει στάρ του ποδοσφαίρου. Γεννιόμαστε τα αγόρια με μια μπάλα στα πόδια και τα κορίτσια με μια μπάλα στο χέρι παίζοντας βολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι ξεκινάνε τα παιδιά στον αθλητισμό. Έτσι θυμάμαι και εγώ από το σχολείο. Στα τσιμεντένια.
0: Το Γαλλία, Σενεγάλ έφτασε χθες το 22%.
1: 2 γκολ ο Εμπαπέ σε αυτό το παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Στο Γαλλία, Σενεγάλ, τώρα παρεπιπτόντως. Σε αυτό το παιχνίδι, το 3-1. Την αδική τη Σενεγάλη, κολακεύει την Γαλλία. Οι Σενεγαλέζοι έχουν αυτό, είναι παιχταράδες όλα αυτά και έχουν μια επιπολαιότητα, μια αφέλεια ποδοσφαιρική. Το τελευταίο παιχνίδι που έγινε την ώρα που εσείς κάνατε εκπομπή, πεζόταν μάλιστα, Αυστρία-Ιορδανία 3-1 και η Νορβηγία με τον Χάλατσε Κέφια νίκησε 4-1 το Ιράκ. Απαρεπιπτόντως η Αργεντινή με το hat-trick του Μέση, δεν το είπαμε αυτό, ότι νίκησε 3-0 την Αλγερία. Πολλά περισσότερα το μεσημεράκι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ελπίζω να μας έλεγα πω από ό,τι γίνεται. Πόπο Παναγία.
1: Εσύ δεν πας προς εκεί.
2: Λοιπόν.
1: Αυτοί δεν πάνε, δεν είναι κίνηση, παιδιά.
2: Α,
1: αυτό.
2: Έτσι κάνει πάντα ο Σαραντάκος.
1: Αυτό είναι κινησία.
2: Όποιος μας ακούει. Όποιος μας ακούει, θέλει να αρχίσει να ουρλιάζει.
0: Λοιπόν, δεν έχει κίνηση εδώ εκεί πάνω.
2: Ναι. Δεν είναι επικράτηση. Δεν σας αφορά, κύριε Σαραντάκο, αφήστε τον κόσμο.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, στο Action 24 το live που έχουν για την κίνηση στο ποτάμι. Παλιά ποτάμι.
0: Παλιά.
1: Και φυσό. Λεωφόρος και φυσό. Πώς και φυσό. Λοιπόν, δες, η πλειονότητα των οχημάτων είναι.
0: Ακινητοποιημένη.
1: Όχι, είναι φορτηγά, τριαξονικά, ναι, τετραξονικά, πενταξονικά. Πώς θα κινηθούν
0: λοιπόν. Επειδή δεν μας είπες τίποτα για μεταγραφές, θα ακούσει το μεσημέρι να μας τα πεις.
1: Θες να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πλην ότι έχει προκύψει. Μάλλον θα έχει τετράδα Ελλήνων τερματοφυλάκων Ολυμπιακός. Προκύπτει το όνομα του Χριστογιώργου του Όφη, του 26χρονου πορτιέρη των Κρητικών. Πιθανότητα σήμερα ο Μαφαίου στον Πειραιά για να τελειώσει μεταγραφή του.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Έχει νέα προετοιμασία ο Παναθηναϊκός σήμερα.
0: Μπράβο. Αυτό έτσι για να κλείσουμε όμορφα και χαριτωμένα.
2: Αύριο πάλι.

0: είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Είσαι παιδί μου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτη εξαγωγή πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους 2 μήνες. Δεξαμενόπλια πέρασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη, τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε μία ώρα υπό την Προεδρία Μητσοτάκη, σύσκεψη στο Μαξίμου για την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, πόσο κάνει. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Συνελήφθησαν 9 άτομα στο 1 εκατομμύριο ευρώ το παράνομο όφελος. Στις 5 το απόγευμα στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά η βράβευση από το Δήμαρχο Γιάννη Μόραλη της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο.
1: Κανάλι 1 90,4.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

καλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν

άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Νίκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
2: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
1: Όλα γίνονται ένα.
2: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
1: Το σοβαρό και το γελίο.
2: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
1: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
2: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα σήμερα για την καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει» στις 12.30 η παρουσίαση από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με πετρέλαιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο νότιο Λίβανο. Παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο επίκεντρο συζήτησης στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Συνελήφθησαν 9 άτομα στο 1 εκατομμύριο ευρώ το παράνομο όφελος. Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης, αποφάσισε το εφετείο, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για 2. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύρο Λίμνη Φωκίδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Στις 5 το απόγευμα στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά η βράβευση από το Δήμαρχο Γιάννη Μόραλη της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα, στα καλύτερα δυο μας, στα καλύτερα σε έχω δηλαδή, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα και ο Μίστερ Τζούλ στον ήχο. Καλημέρα παιδιά, πώς είστε, μεσοβδόμαδα.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Τι γίνεται, ήθελα να πω ότι σε έχω στα καλύτερα, γιατί για το καλύτερα οι δυο μας είμαστε στα καλύτερα. Ορίστε.
1: Το συνδυέστες, εντάξει, καλά το είπες μωρέ.
0: Γλώτα λανθάνουσαν, αλήθεια λέει.
1: Έχεις πει άλλα κι άλλα, αυτό μας πείραξε.
0: Ναι, αλλά ήθελα να το τονίσω έτσι, γιατί δεν είπες κάτι.
1: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Αττική.
0: Παρακαλώ.
1: Είπα να ξεκινήσω από αυτό, γιατί παρατηρούσα το πρωί, επειδή οδηγούσα πάρα πολύ ώρα, ότι είχε σύννεφα. Και μου κάνει εντύπωση.
0: Πάλι έχει σύννεφα.
1: Ναι, έχει σύννεφα και απόψε. Δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Οπότε θα ξεκινήσω έτσι. Ο καιρός λοιπόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
0: Θες να σου πω και κάτι ακόμα.
1: Κυκλοφορήστε χωρίς καπέλο, ναι, πες.
0: Ναι. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
1: Γενικά της ξηρασίας.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση.
1: Πρέπει να την καταπολεμήσουμε.
0: Καταπολεμήστε την ξηρασία και την ερημοποίηση.
1: Σήμερα, παρακαλώ. Μέχρι το βράδυ, ό,τι γίνει δηλαδή.
0: Ό,τι προλάβετε. Δηλαδή, τώρα σήμερα είναι και λίγο πιο δεκτικοί όλοι στο να την καταπολεμήσουν. Μάλιστα. Μία ευκαιρία έχετε.

0: να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μας κομμάτι του τελευταίου μήνα, Διμήνου Μαρία.
1: Ναι, θέλω πάρα πολύ γιατί μας ανεβάζει αυτό.
0: Φέρουμε λίγο γλυκερία, για βάλε μας σήμερα.

0: Και είπε ο Αλέξης Γεωργούλης Μάρια, αν μια γυναίκα λέει είναι καλή μαγείρισα, θα είναι και καλή στο σεξ. Και αντίστροφα.
1: Δόξα τω Θεώ, το είπε κάποιος. Ναι, ταυτίζομαι.
0: Μάλιστα. Δηλώνεις δηλαδή καλή μαγείρισα.
1: Φανταστική μαγείρισα, δηλώνω.
0: Ωραία. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει σημασία να σου πω κάτι, ας μην είναι καλή και στα δύο, ας είναι στο ένα από τα δύο, γιατί πρόσεξε τώρα. Πες ότι είναι καλή στο σεξ. Δεν σε πειράζει να μείνεις κινηστικός. Πες ότι δεν είναι καλή στο σεξ. Να φας τουλάχιστον. Οπότε ας έχει ένα από τα δύο, τι λες εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, αν είναι μερακλούς το φαγητό.
0: Άσε μας ρε Γεωργούλη που εσύ πετυχαίνεις και την καλή μαγείρισα και την καλή σεξοβόμβα.
1: Γιατί να
0: ότι μην... τι δηλαδή, φοράει ποδιά και τίποτα άλλο. Εμπειρεύει αυτή.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε. Ότι όντως ξέρει, άμα ξέρει να μαγειρεύει άλλη, ξέρει και να κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί όμως, πώς σχετίζεται αυτό. Επειδή ξέρει τις μαγικές συνταγές, τις ξέρει για όλα.
1: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε, αλλά εγώ ταυτίζομαι.
0: Με τη μαγείρισα, είπαμε, ταυτίζεσαι εσύ. Με το καλή μαγείρισα.
1: Ναι, αλλά με τι συνοδεύεται το καλή μαγείρισα.
0: Με ένα καλό φαγητό.
1: Με ένα καλό φαγητό και ένα καλό κρεβάτι που λένε.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλό κρεβάτι.
0: Καλώς το να.
1: Καλώς όρισες.

0: σκέψη. Τι δεν κατάλαβε τώρα και έχει απορία, δηλαδή από το πικάντικο.
1: Όχι, δεν είναι αυτή η απορία. Η απορία μου είναι το μαγείρεμα με το υπόλοιπο πώς ταιριάζει.
0: Αυτό ρώτησα και εγώ τη Μαρέ. Και μάλλον εννοεί ότι άμα ξέρει τη συνταγή για τα φαγητά, δηλαδή ξέρει τι μυστικέ συνταγέ, ξέρει για όλα τι συνταγέ. Γιατί όχι, πρόεδρε. Γιατί Μαρία δεν ισχύει να σου πει από κάτι γνωστού μα που ξέρουμε.
1: Πώς?
0: Από κάτι φίλου μα που μα
2: έχουν πει. Οι κοπέλε που είναι πιο έτσι.
0: Οι πολύ μαγείρισε.
2: Ευχάριστε στο κρεβάτι δεν ξέρουν να μαγειρεύουν τόσο καλά. Δεν
1: όχι,
2: είναι τόσο νοικοκυρέ.
1: Δεν είπα αυτό πριν. Είπε, μια γυναίκα που είναι καλή μαγείρισα ναι. είναι και καλή και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Βέβαια.
1: Δεν ισχύει το αντίθετο. Όταν λέμε κάτι, δηλαδή το μπουζούκι είναι όργανο. Ο αστυνομικό είναι όργανο. Ο αστυνομικό δεν είναι μπουζούκι. Δεν πάει και αντίστροφα. Δηλαδή κάποια που είναι καλή στο γκρεμπά δεν είναι και καλή μαγείρισα.
0: Δεν είπαμε να παίξει μπουζούκι, αλλά να σου πω.
1: Παιδί μου, δεν αποκλείται ένα το άλλο. Αλλά ρωτάω.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γεωργούλη.
1: Πώς, ένα λεπτό. Δεν ξέρω τι είπε.
0: Είπε αυτό που λέμε.
1: Α, αυτό το είπε.
0: Ναι, εσύ δεν συμφωνεί.
1: Πώς συνδέεται.
0: Όλες ακαμάτες ήταν.
1: Βρε, παιδί μου, πώς συνδέεται το ένα κομμάτι με το άλλο.
0: Το είπε βάσει εμπειρίας. Σου λέει, εμένα όσες φορές μαγειρεύανε καλά αυτές
1: ναι.
0: ήταν και καλές στο σεξ. Εγώ όμως θα συμφωνήσω με τον Γεωργούλη, τι δεν ξέρω γιατί διαφωνείς.
1: Θέλω να τον έχω.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γεωργούλη.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν σε βλέπω και αδύνατο, μια χαρά σε βλέπω, καλοταϊσμένο.
1: Ναι, παιδί μου, δηλαδή θέλανε να τον έχουν ταϊσμένο καλά για να είναι καλός κι αυτός.
0: Παιδί μου, για τη γυναίκα λέει.
1: Ναι, αυτός είναι παχιαμένος.
0: Και αυτός αφράτος είναι.
2: Εντάξει, καλά παιδιά, μια χαρά άνθρωποι, τι πρέπει να είναι.
1: Θα με σκάσετε.
0: Απλά αυτό έχει την εξής παγίδα, να το πούμε και αυτό, παιδιά. Γιατί άμα η άλλη είναι και καλή μαγείρισα και καλή.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Ναι, άντε άστη μετά. Μετά αν έχεις τα πάντα. Πρόβλημα. Για σκεφτείτε το.
2: Ο Βλάχος το έχει δει αυτό το τρίπτυχο.
1: Ο Πάνος.
2: Ο Πάνος Βλάχος ναι, που λέει τα τρίπτυχα συνήθως.
0: Δεν έχει βάλει τη μαγειρική εκεί ο Βλάχος.
1: Δεν έχει βάλει.
2: Δεν έχει βάλει.
0: Παιδιά, έχει βάλει το τρελή.
2: Το
0: όμορφη. Και καλή κοπέλα.
2: Και καλή κοπέλα.
1: Α, στο τέτοιο που φτιάχνει.
0: Ναι, σου λέει, ένα από τα τρία πάντα δεν,
1: πάντα είναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι, ναι.
2: Δεν βγαίνει αυτό το τρίπτυχο.
1: Πάντως
2: εμένα με συμφέρει να συμφωνήσω.
0: Το ερώτημα
2: εγώ
0: είναι
2: άλλο. Καλά.
0: Τι θυσιάζεις. Θυσιάζεις το φαΐ ή θυσιάζεις το άλλο.
1: Το φαΐ μόνο, το φαΐ το παίρνεις και απ' έξω. Το άλλο ή το παίρνεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς Λουκά.
2: Ωραία το είπα.
3: Έχω χάσει το ονειρμό.
0: Άρα κορίτσια μην κοντάρετε στο παστίτσιο.
1: Ρε παιδί μου, λέει εδώ ο Γεωργούλης, είπε ο Αλέξανδρος, ο Άωνε, λέει αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι και καλή στο σεξ και αντίστροφα. Συμφωνούν λοιπόν τα κορίτσια. Και ρωτάει, αν πρέπει να κάψεις ένα από τα δύο, τι κες, λέω το φαγητό. Το φαγητό θα το παραγγείλεις, από εκεί πίσω στο e-food, τακ τακ παρήγγειλα. Το άλλο.
2: Ισχύει τώρα. Και πλέον οι εποχές είναι κάτσε ότι εκεί πέρα.
1: Και άμα είναι και καλή, θυμίζει κάτσε εκεί λίγο. Κάτσε εσύ.
0: Αφήστε τον τζελεμπέ το κορίτσι.
1: Ναι.
2: Βέβαια μετά θα σου πω, μετά σου λέει, μα δεν σου πει να μαγειρέψεις. Λέει, δεν σου είπα εγώ να μαγειρέψεις.
1: Ναι.
0: Ήθελες και μαγειρέψεις.
2: Ήθελες και μαγειρέψεις. Ναι, ήθελα να μπω στην κουζίνα και να κάνω 4 ώρες ένα παστίτσιο για να το φας και να πεις εσύ, άστο, το φάω μετά.
1: Κάτσε καλύτερα εκεί για να παραγγείλει τα παίξω. Υπάρχει ειδικό session στο e-food που λέει μαγειρευτά. Παραγγείλεις παστίτσο.
2: Παστίτσο.

0: με τραγούδι από το Αιγαίο, αλλά θα αφιερώσουμε στις Κυκλάδες εμείς τώρα.
1: Λίγο πριν τις διαφημίσεις, να πούμε στη Ρόζα καλημέρα.
0: Καλημέρα στην κουκλάρα μας.
2: Και στη Βασιλική, την ακροατριά σας.
1: Και στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλικούλα και σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Αλλά εντάξει, τώρα η καλημέρα που φεύγει για Μύκονο θα φύγει με αγκαλιές, με φιλιά, ξέρεις.
1: Και πριν πάμε για διαφημίσεις, θα πω το εξής. Όλα αυτά τα βιντεάκια στο Instagram. Με αφορμή τώρα αυτό που δείχνει στο Λιάγκα που ένας λέει τρολάρι. Εντάξει, ωραία. Ένα πράγμα θα πω. Όχι σούπερ βαρετά. Πάρα πολύ με ενοχλούν. Μπαίνω να διαβάσω, γιατί μου αρέσουν τα αστεία που γράφουν στο Instagram. Και μπαίνω να διαβάσω τα αστεία και πετάει αυτά τα βιντεάκια τα οποία είναι σούπερ βαρετά. Μπορεί να του μπλοκάρουν, να του βίσουν, να του εξαφανίσουν.
2: Ναι, αλλά κάνει content.
1: Τι?
2: Κάνει content.
0: Είναι content creator.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Καθόλου δεν μου αρέσουν. Μου γαλάνε την αισθητική.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά όμως είναι ο εργόλυμος όμως τέτοια θέλει.
0: Ναι, καλώς όρισες το 2026 κατέβη.
2: Αμάρε, παιδί μου, δηλαδή. Εσύ δεν είσαι boomer. Κυρία, δεν είναι κούγκαρ. Εγώ είμαι. Εσύ τι είσαι, δεν μπορούμε να πούμε ένα χαρακτηρισμό. Έτσι μου θάνατε.
1: Για να το σκεφτούμε για μετά τις διαφημίσεις.

0: εμένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ

0: κοπέλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: Τι γίνεται, Μαρία, στο Μπεκαμέικο?
1: Παιδιά, χαμός. Αυτή η αγαπημένη μας οικογένεια. Λοιπόν, είναι συντετριμένη η Βικτόρια.
0: Η δικιά σου.
1: Το κορίτσι μου, η φίλη μου. Το αστέρι μου αυτό. Είναι συντετριμένη γιατί η κόρη της, η Χάρπερ, είχε μετακινηθεί με την ασφαλιά της. Είχε πάει στο σπίτι του Μπρούκλιν και της Νίκολας Πέιτς. Να τον βρει, να τον δει, να μιλήσουν.
0: Να τον παρακαλέσει.
1: Όχι, να τον παρακαλέσει, δεν κατάλαβα. Δεν κάναμε κάτι κακό εμείς οι Μπεκαμέοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν τους βρήκε στο σπίτι. Και στενοχωρήθηκε η Βικτόρια.
0: Εντάξει, ωραία, μπορεί να λείπανε. Ξαναπάει αύριο.
2: Πήγε στο σπίτι, για πες το πάλι.
1: Η μικρή κόρη του.
2: Ναι, πήγε να το αφήσει ένα γράμμα. Καλά, τα ξέρω.
0: Αυτή η μικρή κόρη είναι μικρή 20 χρόνια. Πρέπει να είναι 30 χρονών και τη λέμε μικρή ακόμα.
2: Εντάξει, είναι 14 χρόνια.
0: Και είπε. Ακόμα 14 είναι. Πόσα χρόνια είναι 14 αυτό το παιδί?
1: Μήπως λες για τα γόρια εσύ αυτό?
0: Όχι, παιδί μου, αυτό το παιδάκι.
2: Και είπε όμως ο Μπρούκλιν, Μπρούκλιν δεν τον λένε, ότι το κάνανε επίτηδες, λέει, το στείλανε το παιδάκι. Όχι, όχι. Να σου πω λίγο ένα σοβαρό θέμα που μπορείς να αντιμετωπίσεις με την κατάλληλη σοβαρότητα.
0: Για πες λοιπόν, στείλα το παιδάκι.
2: Με τη σοβαρότητα που το ονομάζει.
0: Επίκληση στο συνέστημα για να λυγίσουν.
2: Είπε ο Μπρούκλιν ότι δεν πήγε από μόνο το παιδί. Εσείς το στείλατε, ενώ ξέρατε ότι θα λείπουμε, για να γίνει θέμα. Έτσι είπε. Εγώ γνωστό που μου τα είπε αυτά.
1: Πάλι. Δήλωσε ο Μπρούκλιν ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του. Το είχε δηλώσει αυτό το Γενάρη, πέρυσι. Ναι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ,
1: οι Μπεκαμέοι σκέφτονται και το πιστεύουν όμως ότι ο Μπρούκλιν υποκινείται από την Νίκολα Σπέιτζ. Από τη σύζυγό του. Τον έχει σκυλάκι της.
0: Δεν δέχονται τη χλέπα που έχουν φάει από το γιο. Πρέπει να φταίει άλλος.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ακούει η καλύτερη ακροάτρια που θα μπορούσατε να έχετε.
1: Η Ρόζα.
2: Όχι, η Ελένη.
1: Α, τα φιλιά μας, Ελένη.
2: Το Ελενάκι μου.
0: Καλημέρα στην Ελένη.
2: Συγγνώμη για τους υπόλοιπους που σας ακούνε.
0: Όχι, παιδιά, συγγνώμη.
2: Χιλιάδες κόσμο που σας ακούνε, αλλά αυτή τη στιγμή ακούει το Ελενάκι μου. Καλημέρα, Ελενάκι μου. Κλείσε λίγο, γιατί θα γίνει τώρα εδώ.
1: Και στη Χρήσο να στείλουμε τις καλημέρες στην Κύπρο.

0: Λοιπόν, φίλε σου.
1: Υπάρχει. Έχουν πάει διακοπές στη Λευκάδα.
0: Υπάρχει, γιατί έχουμε καλή ακροάτρια. Πολύ καλή, από τις καλύτερες. Δύο είναι οι ακροάτριες. Η Ελένη και η Ελευθερία. Η Ελευθερία και η Ελένη.
2: Η Ελένη ήταν η πρώτη όμως.
0: Μαζί ακούγανε. Δικό μου λάθος. Υπάρχει όμως μια απέτηση του κοινού να δούνε. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Σίμος τι κάνει. Το διαγωνισμό της Πασέλας που κάνετε χτες.
2: Ορίστε. Εγώ το δέχομαι το διαγωνισμό.
0: Δεν κάναμε χτες.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το κρατούσαμε για εμάς.
0: Όχι. Είναι για να μπει βαθμολογία. Πού είναι, πού είναι ο υπεύθυνος ο social media manager? Μισό λεπτό.
2: Επίσης, τι γίνεται με τα θαλάσσια τέρατα που έχουν βγει προς τη στεριά?
0: Είναι τέρατα.
2: Εγώ κάπως φοβάμαι, παιδιά.
0: Δεν είναι τέρατα.
2: Τι δεν είναι κάτι λαγόψαρα και κάτι σκυλόψαρα στο λαγονίσι?
0: Τα λαγόχυλα αυτά.
2: Όχι, δεν είναι τέρατα. Άμα το δεις τελείως.
0: Τα λαγόχυλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα.
2: Α, γιατί μου πεις ότι άμα δεν είναι τέρατα.
0: Άμα σε δαγκώσουν, λες, κόβουν κομμάτι.
2: Ναι, η δε Μαρία χάρηκε που είδε κάτι φάλαινες, λέει, στη Λευκάδα.
1: Είδε τις φάλαινες στη
2: Λευκάδα. Και είναι... λέει κιόλας ότι δεν σε τρώνε οι φάλαινες. Δηλαδή, η Μαρία πιστεύει ότι θα πεινάει η θάλασσα μέσα στη θάλασσα, θα σε δει εσένα και θα σε αφήσει.
0: Η φάλαινα δεν σε τρώει.
1: Αυτοί δεν τρώνε τα ίδια.
0: Επίτηδες.
1: Φάλαινες δεν τρώνε φάλαινες.
2: Καλό ήταν, δεν τις το δίνουμε. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Αυτή ρε, δεν μπορεί να αρπάξει ανοίγοντας το στόμα να.
2: Και μετά να σε φτύσει.
0: Ναι, όπως και το Πινόκιο.
2: Ναι, αλλά...
0: Και ο Πινόκιο δεν είναι.
1: Γιατί έχω τρομερό θαυμασμό για αυτά τα θηλαστικά.
0: Τις φάλαινες.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Λοιπόν, από εδώ τα λέγω ψάρα πρώτα.
1: Ναι.
0: Αυτά, άμα τα δείτε, λέει.
2: Αυτά
0: θα σου πω,
2: έξω.
0: Το διάβασα γιατί. Θα σου πω γιατί. Τα λαγόψαρα, λέει, καταρχήν είναι. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Και επειδή κυκλοφορούν στα ρηχά, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, λέει, στο πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Να μην τα πλύνεις. Τα... Βέβαια, βλέπω ένα βιντεάκι, ήταν ένας πολύ καλός πανέκτος κύριος που πρέπει να ήταν.
1: Που
0: το χάιδευε. Και έκανε. Τι ωραίο ψαράκι.
1: Που του έδωσε ένα τσίγκινο, ξέρει, ένα πιάτο.
0: Ναι, ψάρα ήταν και πήγε σε 10 κιλά, λέει, ένα λαγόψαρο. Και λέει, για να δείτε, λέει, πόσο πολύ επικίνδυνο είναι και πόσο άμα σας δαγκώσει και τα λοιπά, του δίνει, βάζει ένα τσίγκινο για το ακόλασο και το κάνει χρακ και κόψε ένα κομμάτι.
2: Το τσίγκινο.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάζομαι να δαχτυλώσω αυτό.
2: Και ξέρεις γιατί εμένα με πειράζει, γιατί εγώ στα ριχά είμαι πάντα.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Λέγανε στα
0: γαλλικά. Όπου δεις λαγόψαρο, μήπως γι' αυτό λέγεται λαγονίσι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά λέει ένας. Άκουσα έναν.
2: Επιστήμονα.
0: Κάπως λέγει τώρα αυτός επιστήμονας. Και έλεγε ότι έχουν έρθει στα ριχά και στις θάλασσες τις δικές μας είδη ψαγίων, τα οποία δεν συνηθίζαν να είναι εδώ.
2: Να τα.
0: Γιατί, ναι, γιατί όμως.
2: Γιατί,
0: λέει, για εκεί που μένανε δεν υπάρχει πλέον φαγητό.
2: Και βρήκαν αλλού μεζεδάκι.
0: Και έρχονται, Μαρία, ναι, στα μέρη μας, στη Μεσόγειο, ας πούμε, μεζεδάκι.
1: Από τον Ινδικό ωκεανό που φτάσανε εδώ.
0: Ψάχνουν φαγητό.
2: Ψάχνουν. Αυτά πρέπει να κάνανε χρόνια για να έρθουν.
0: Ναι, όσο κάνανε. Ρε παιδί μου, πώς είναι τα ζώα. Τι έγινε. Πώς είναι τα ζώα, ας πούμε, τα θηλαστικά. Είναι καμιλοπάρδαλες, ας πούμε.
2: Γιατί έχουν έρθει εδώ καμιλοπάρδαλες?
0: Όχι, θα μπορούσαν όμως από τη μια μεριά να πάνε στην άλλη.
2: Μήπως πάνε πιο γρήγορα από τη θάλασσα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν παρακολουθήσουν οι καμιλοπάρδαλες.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί κάποιος να τα πάρει, να τα πάει πίσω?
0: Όχι. Οι καρχαρίες, ας πούμε. Έλεγε, δεν επιτίθεται σε ανθρώπους όσο έχουν να φάνε. Αν δεν έχει να φάει ο καρχαρίας, θα επιτίθεται και στον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται προς τα δικά μας μέρη.
1: Εγώ θα πω ότι έχει ολόλευκα δόντια.
0: Ποιος, ο καρχαρίας?
1: Ο λαγοκέφαλος.
2: Μια χαρά είχαμε, κάναμε ένα μπάνιο. Πάει και το μπάνιο, θα μας το κόψω.
0: Ρε παιδί μου, πρέπει να πηγαίνουμε ένα δύο για μπάνιο.
2: Γιατί, για να φάει το διπλανό?
0: Ένας, όχι, ένας θα κοιτάει, ένας θα κολυμπάει. Ένας θα κοιτάει, ένας θα κολυμπάει. Ένας θα κοιτάει. Και ό,τι γίνει τώρα. Άμα δούμε πτερίγιο δρόμο, άμα δούμε αυτό δρόμο.
2: Δεν μ' αρέσει.
0: Με θέλετε.
2: Για φέτος το καλοκαίρι.
0: Όχι. Είναι πρόβλημα. Πάντως να προσέχετε τα λαγόψαρα. Λαγόχυλα, λαγόποδαρα.
2: Λαγοκέφαλους.
0: Αυτό. Είναι κύριο, είναι ωραίο ψαράκι όμως. Άμα το δεις, είναι ωραίο γλυκούλι.
2: Χάλια είναι. Και δεν θέλω και να το δω ποτέ.
0: Και φουσκώνει κιόλας. Κάνει και έτσι.

0: Ποιο θα το πει.
1: Ποιο να το πει.
2: Όταν πρώτο άκουσα αυτό το κομμάτι, λέω καλά, πώς γίνεται, λέει ο Άργυρος, να το τραγούδισε αυτό. Και τώρα γίνεται χαμός. Γιατί, παιδιά, δεν βγαίνετε. Σας πω εγώ που βγαίνω.
1: Πες μας εσύ που βγαίνει.
2: Άντε, μπράβο, κύριε
0: Κατάληξο. Εσύ, Κατερίνα.
2: Επειδή δεν βγαίνετε, δεν το ξέρετε.
1: Ναι, για πες μας.
2: Έπρεπε να το φέρω λοιπόν εδώ πέρα, ναι, στο κανάλι.
1: Στο κανάλι.
2: Το καινούριο τραγούδι του Αργυρού. Να ξέρετε, αρχίζουν και βαράνε κάτι καμπάνες στα κλαμπ. Εκεί που πάω δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και γίνεται χαμός ξαφνικά. Όλο το μαγαζί, όπα, και πετάνε και
1: τσακώνουν. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ, Κατερίνα.
2: Τι αλήθεια
1: τώρα.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δεν θα το πω γιατί δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, δεν έχει κουραστεί κάθε. Δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έξω.
2: Όχι,
1: δεν έχει κουραστεί ακόμα.
2: Όχι, γιατί έχω πολύ ενέργεια.
1: Είστε party animal. Λοιπόν, βάλτε τις καμπάνες. Ιουλία, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

άλλη ένα. 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Σαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα σήμερα για την καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Πόσο κάνει σε μισή ώρα η παρουσίαση από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού, στα στενά του Ορμού, τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με πετρέλαιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχου στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπώνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, γνωστοποιεί η Λίνα Μενδώνη με επιστολή στην Ουκρανία ομολογό της. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης. Αποφάσισε το εφετείο, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για δύο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και αερίες δυνάμεις. Στις 5 το απόγευμα στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Η βράβευση από το Δήμαρχο Γιάννη Μόραλη της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: pas seulement un jour de danse.
1: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba.
2: Κάνετε πως είστε, κανάλι 1,90,4, 12 και 12, ωραίος αριθμός, το κρατάμε, το σύμπαν στέλνει μήνυμα ότι όλα είναι καλά και όλα είναι καλά, ο ήλιος λάμπει, εμείς είμαστε στις δουλειές μας, τα πόστα μας ή έχουμε τουλάχιστον σίγουρα ανοίξει τα μάτια μας, οπότε όλα είναι καλά και όλα φτιάχνουν, αυτό είναι το vibe της ημέρας. Οπα, νια, νια, νια. Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Ιούλιο Κουτσογεωργίου. Yes. Κούτσο Γεωργίου, παρέα στο μικρόφωνο και στη μουσική και ο Ιούλιος στον ήχο. Είχαμε λίγο εδώ πέρα, διαλέγαμε λίγο τις μουσικούλες, κάτι μπερδευτήκα εγώ με τη λίστα και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όλα τα έχουμε κανονίσει, ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς λίγο πριν βγω εγώ στον αέρα, όπως με Μάε Καρενιώσα, και τώρα συνεχίζουμε με Φαβέλα, Ντιγκουέντζιου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, κάνε Σαζάμ. Φτιάχνω εγώ εδώ πέρα τα προγράμματά μου, εσύ ανεβάζεις τους δέκτες και απολαμβάνεις ωραίες μουσικές, πάντα στο κανάλι 1 90,4. Νια νια νια νια.

Τα Σολτάνα, θα περάσουμε αυτή την μελωδία στην κίνηση όπου είχε αιρεώσει, γιατί την ώρα που ξεκίνησα άκουγα και εγώ στους δέκτες ότι γίνεται χαμός. Άκουγα συγκεκριμένα ότι στον Κηφισό από Αιγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή στο Αιγάλεο μέχρι και το Περιστέρι και στα δύο ρεύματα λίγο θα συναντήσεις κινησούλα, λίγο κιτρινάκι ουσιαστικά, λίγο πιο πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια το ίδιο πράγμα. Η Αττική οδός άνοιξε, συνεχίζοντας η Κηφισίας τμήμα από Μαρούση και κάτω μέχρι το κέντρο, που οδηγεί σε ένα κέντρο όπου στη Βασιλή Σοφία θα συναντήσει αρκετή κίνηση στην κάθοδο προς Ομόνια και μετά Αρδιτού και Αμαλίας είναι λίγο καλύτερα τμηματικά κάποια πραγματάκια, Συγκρού ανοιχτή, Μεσογείων τμηματικά τίποτα το ιδιαίτερο, Καρέα το ίδιο, παραλιακή, βουλιαγμένη λίγο στο ελληνικό στα φανάρια της μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικού. Η παραλιακή μας που πέρασα και προηγουμένως θα συναντήσουμε μια κινησούλα στο ύψος της Λεωφόρος Αλίμου μέχρι και Καλαμακίου και μετά την ΕΔΕΜ στα φανάρια. Στον Πειραιά, στην Κόνονο, στην Αθηνών και στην Γούναρη λίγο στο κάτω της τμήμα. Και όλα αυτά μας κλείνουν σε μια Λεωφόρο Αθηνών λίγο στο ύψος του Λόφου Αξιωματικών, εκεί λίγο πριν τον Ελαιώνα στην κάθοδο θα δεις λίγο κίνηση. Αυτά φίλοι και φίλες, ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένονται κάποιες νεφώσεις, το έχουμε δει λιγάκι, αλλά νομίζω ότι ίσως να είναι και ωραίο, γιατί το πρωί έτσι ξέρεις που ξυπνάς και βγαίνεις έχει και κίνηση, είναι ωραίο να έχει λίγο ένα σκίαστρο φυσικό από πάνω μεταξύ εμάς και του ήλιου, προκειμένου να μην κεγόμαστε σαν τα λουκανικάκια μέσα στα αμάξια μας, οπότε το αγκαλιάζουμε. Και με πιθανότητα τοπικών βροχών και αυτό το αγκαλιάζουμε λίγο έτσι να δροσιστεί και η γη, κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβελλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς.

Φίλοι και φίλες, σαν σήμερα υπάρχει μία πάρα πολύ ευχάριστη είδηση και με αυτήν μόνο θα αναφέρω. Το 1992, το κλείσιμο του παλαιότερου ζωολογικού κήπου στον κόσμο που βρίσκεται στο Λονδίνο αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες του εξαιτίας της μείωσης των επισκεπτών και των οικονομικών προβλημάτων. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι για το κλείσιμο αυτής της επιχείρησης, για τους ευνόητους, νομίζω για μας όλους λόγους. Οπότε, εκεί θα σταθώ, αυτό. Εκεί θα παραμείνω και εύχομαι, φαντάζομαι πια έχει εξαλειφθεί αυτό το πράγμα στο κήπο. Όχι, έχουμε και εδώ, αλλά από τη μία βέβαια πες ότι σώζουμε τα ζώα, από την άλλη όμως, αν δεν μπαίναμε εμείς και δεν εισβάλαμε εμείς τα φυσικά τους περιβάλλοντα και τους χώρους τους, δεν θα υπήρχε λόγος να σωθούν. Αν δεν υπήρχαν οι κυνηγοί, δεν υπήρχε λόγος να σωθούν. Αν δεν υπήρχε υπαρκατανάλωση, δεν θα υπήρχε λόγος να σωθούν και θα ζούσαν αυτοί στο δικό τους φυσικό περιβάλλον και εμείς στο δικό μας. Οπότε, ναι. Να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερινιό μου. Εδώ ήθελα να σταθώ και όλα να σας θυμίσω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6951-904-904. Έχω εδώ πέρα και τους φίλους. Συμφωνεί και ο φίλος μου ο Βάγκος. Πέστα μου, λέει, μωρή κάτια και το καθεξής. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο καθένας ανήκει στο περιβάλλον του και τα κλουβιά γενικά δεν είναι καλό για κανέναν. Για κανέναν λόγο. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, έτσι ταινιστική διάθεση. Στην Venus Williams, την αδελφή της Σερένα, της γνωστής Williams, Αμερικανίδα ταινίστρια. Στον Μάρκο Μπαγδατή, εν μέρη δικό μας, Κύπριος, ναι, Έλληνας. Κύπριος. Τέλος πάντων, ταινίστες, δεν θα μπλέξουμε αυτά. Χρόνια πολλά στην Ελένα Ριμπάνκινα από το Καζακστάν, ταινίστρια, και αυτή είναι σε υψηλές θέσεις. Και τον ράπερ, τον αγαπημένο, στον Κέντρικ Λαμάρ. Όλοι φαντάζομαι συντονισμένοι στο κανάλι 90,4. Χρόνια σας πολλά από όλους μας, να είστε πάντα καλά και με κορυφές. Αυτά. Ω, τι ωραίο τραγούδι. Yay, αφιερωμένο.

0: Με αφορμή, παιδιά, τη μεγάλη επιστροφή με τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θα ήθελα να διαβάσω ένα αφιέρωμα που έχει κάνει ο Γιάννης Βασιλείου στο Συνόμπο. Μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Με κάποιες ουσιαστικά δηλώσεις του Ισπανού δημιουργού που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περισσότερα για το έργο του. Κανείς δεν μπορεί να πει σε έναν σκηνοθέτη πώς πρέπει να γυρίσει μία ταινία. Μπορεί να σου αρέσει η ταινία του ή να μην σου αρέσει, αυτό είναι θεμητό, αλλά ο σκηνοθέτης θα αποφασίσει τι θα βάλει μέσα και πώς θα το δείξει. Οποιαδήποτε άλλη στάση και θέση περιορίζει την ελευθερία του καλλιτέχνη. Και αυτό, η αλήθεια είναι, το έχω έτσι παρατηρήσει μερικές φορές όταν, ας πούμε, είτε στους φωτογράφους είτε στους σκηνοθέτες. Έρχονταν μερικές φορές ο πελάτης και προσπαθούσε να πει, να κάνει. Μπορεί σαφώς να εκφράσει την άποψή του, αλλά όταν προσπαθεί να μπει στο πιο δημιουργικό και στο πιο τεχνικό, ειδικά κομμάτι, εκεί περιπλέκονται λίγο τα πράγματα. Και ξέρεις, επειδή είχα άπλετο χρόνο, όντας πάντα στην ώρα μου, ετοιμαζόμασταν τέλος πάντων και περιμέναμε μέχρι να ετοιμαστεί το σετ, καθόμουν και παρατηρούσα τους ανθρώπους γύρω μου. Δεν ήταν τόσο σύνηθες να κρατάς ένα κινητό στο χέρι τότε. Πριν 10 χρόνια μιλάω. Αλλά κοίτα δεις πόσο γρήγορα κύλησε η εποχή, νεράκι. Anyway, οπότε παρακολουθούσα τους ανθρώπους, την κινησιολογία τους, τύπους, ψυχολογούς, ξέρεις. Και έβλεπα λίγο εκεί πέρα και έλεγα, όχ, λοιπόν, τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, πώς θα φωτογραφηθούμε. Μη μου αγχώνεται το δημιουργό, ρε η μούρη μου θα βγει μετά μπροστά του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας. Το σινεμά είναι πάντα απρόβλεπτο. Άλλη ταινία γράφεις, άλλη γυρίζεις, άλλη μοντάρεις. Νομίζω εδώ, αν κάποιος δημιουργός είναι συντονισμένος μαζί μας σήμερα και ακούει, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την γνώμη του. Μπορεί να στείλει το μήνυμά του στο 6951-904-904 και να μας δώσει και τη δική του οπτική γωνία για την ταινία, για την σκηνοθεσία και για όλο αυτό το δημιουργικό πράγμα που κάνουν. Λοιπόν, να ψάχνω τώρα. Θέλω πάντα να δείχνω τα μάτια και τα χείλη και το πρόσωπο των ηθοποιών μου από κοντά. Θέλω ο θεατής να βλέπει το δέρμα του στην οθόνη και να νιώθει σαν να μπορεί να το αγγίξει. Αυτό είναι υπέροχο. Δεν μου ξεφεύγει αν έχω δει ταινία του, η αλήθεια είναι, αλλά έχω κρατήσει ημέρες αυτό το άρθρο, θέλοντας να το μοιραστώ μαζί σας, και σίγουρα θα πάω να δω και την ταινία, οπότε εύχομαι την επόμενη εβδομάδα να μπορώ να σας πω και μια έτσι πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Άλλο ένα πράγμα ήθελα να διαβάσω και θα κλείσω με αυτό, γιατί περνάμε σε διάλειμμα. Αν προλαβαίνω. Στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει μια ήπια σχέση με το κοινό, αλλά στην Ισπανία οι άνθρωποι με σταματούν συνέχεια στον δρόμο και μάλιστα με αιτήματα τύπου: ωραία ταινία αυτή, Πέντρο, αλλά μήπως την επόμενη να βάλεις περισσότερο σεξ. Πέντρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Επιστρέψαμε, κανάλι 1,90,4, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι και τη μία, 12 με μία καθημερινά, παρέα με τον Ιούλιο Κούτσο Γεωργίου σήμερα, ο οποίος είναι στον ήχο, ο ηχολήπτης μας, ο φίλος μας. Λοιπόν, θα κλείσω με Πέδρο Αλμαδουάρ, μια τελευταία μία από τις δηλώσεις του. Μπορεί να τα βρείτε όλα αυτά στο sinobo.com. Έχω μία δυσίωνη αίσθηση ότι στο μέλλον δεν θα μείνει ίχνος ανθρωπιάς. Βλέπω τον τρόπο που μεταχειρίζονται τους μετανάστες, παρατηρώ τις διεθνείς συγκρούσεις και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται περισσότερο ανάλυση. Εγώ το λέω ότι πρέπει να διαβάζουμε ιστορία, να μαθαίνουμε στα παιδιά μας τα βασικά τουλάχιστον, δεν είπα τώρα να γίνουμε επίτιμοι καθηγητές και ούτω καθεξής. Αλλά τα βασικά πράγματα, να σκαλίζουμε παιδιά, να σκαλίζουμε. Να σκαλίζουμε οτιδήποτε μας φορτώνουν, οτιδήποτε μας πλασάρουν, οτιδήποτε μας ρίχνουν εκεί πέρα με το κουβά, γιατί η πληροφορία πέφτει με το τσουβάλι, με το κουβά, με τις δαλίκες ολόκληρες, ξέρω εγώ πώς θες παρομοίωσέ το. Να τα σκαλίζουμε, να τα ψάχνουμε, να αναρωτιόμαστε γιατί γίνεται, τι γίνεται, πώς γίνεται και πού απασκοπεί. Μην τρώμε κουτόχορτο και πάνω απ' όλα να μην το αφήνουμε όσο μπορούμε να μας επηρεάζει. Όχι να κλείνουμε τα μάτια, να μην αφήνουμε να μας επηρεάζει. Και αν μπορούμε, ίσως να μπορεί να μας γεννηθεί καμιά ωραία ιδέα. Μουσικούλα.

Πάμε να δούμε λίγο, κύριε, τι έχουμε εδώ πέρα στα άστρα. Κρυάρια ημέρα, ξεκινάω με αυξημένη συναισθηματική ένταση και χρειάζεται προσοχή στις αντιδράσεις σας. Μανούλα, ορισμένες καταστάσεις μπορεί να σας αγγίξουν περισσότερο από όσο περιμένετε, όμως όσο προχωρούν οι ώρες θα νιώθετε πιο απελευθερωμένοι να εκφράσετε αυτά που σκέφτεστε. Η είσοδος της Σελήνης στο Λέοντα ενισχύει η δημιουργικότητα, τη διάθεση για φλερτ και την ανάγκη για να διεκδικήσετε χώρο και προσοχή. Νέες ιδέες, και μετά να φλερτάρετε για να μην σας πάρουν και ότι είστε και κανένας περίεργος. Νέες ιδέες αλλά και προσωπικές αποκαλύψεις ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας. Το απόγευμα αποφύγετε αντιπαραθέσεις με άτομα που δεν συμμερίζονται τις επιλογές σας. Ταύρι, οι πρώτες ώρες της ημέρας σας βρίσκουν σε έντονη πνευματική εγρήγορση. Μην αφήνετε αρνητικές σκέψεις ή παλιές ανασφάλειες να καθορίσουν τη διάθεσή σας. Αργότερα η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και σε όσα σας προσφέρουν σταθερότητα. Είναι κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση αλλά και για επαναπροσδιορισμό στόχων που σχετίζονται με την προσωπική. Με την προσωπική σας ζωή. Παράλληλα μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις γύρω από σχέδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινά. Το απόγευμα κρατήστε σαφή όρια στη σχέση σας. Το βράδυ διαλύστε τα. Πλάκα κάνω. Δίδυμοι, τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Είναι προτιμότερο να κινηθείτε με πρόγραμμα και όχι με παρορμητισμό στις αγορές ή στις δαπάνες σας. Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει την επικοινωνία, τις επαφές και την δικτύωση. Θα έχετε τις ευκαιρίες να προβάλλετε ιδέες και να προσεγγίσετε πρόσωπα που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σας. Νέες γνωριμίες ή προτάσεις συνεργασίες δεν αποκλείονται. Πριν κυνηγήσετε έναν μεγάλο στόχο, αναλογιστείτε πόσο θα αλλάξει την καθημερινότητά σας αν το πετύχετε. Basic πράγματα σκεφτόμαστε πριν κάνουμε μια αλλαγή, σκεφτόμαστε τι αν όλα αυτά που θα φέρει μας βολεύουν, μας συμφέρουν και μας βοηθάνε στην εξέλιξη. Καρκινάκια, η μέρα ξεκινά με εσάς το προσκήνιο, η μέρα δικιά σας. Οι εξελίξεις απαιτούν αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ενώ οι γύρω σας δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή σε όσα λέτε και κάνετε. Καθώς η Σελήνη αποχωρεί από το δικό σας ζώδιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ασφάλεια, την αυτοεκτίμηση και τα οικονομικά. Είναι καλή στιγμή να αξιοποιήσετε γνώσεις και εμπειρίες που έχετε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα που προβάλλετε μπορεί να ανοίξει επαγγελματικές πόρτες. Το βράδυ αποφύγετε συναισθηματικές υπερβολές στις προσωπικές σχέσεις. Λιοντάρια, πριν η Σελήνη περάσει το σώδιό σας, καλείστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και να κλείσετε εκκρεμότητες που σας βαραίνουν ψυχολογικά. Μπαίνει νέα σελήνη, νέα σελίδα. Από το μεσημέρι και μετά η ενέργειά σας αλλάζει αισθητά. Νιώθετε πιο δυνατή, πιο σίγουρη και έτοιμη να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Ωραίο. Πρόσωπα που θαυμάζετε ενδέχεται να σας δώσουν πολύτιμες ιδέες ή ευκαιρίες και επίσης οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα. Δείξτε σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και θα κερδίσετε συμμάχους. Παρθενάκια, ορισμένες καταστάσεις των τελευταίων ημερών εξακολουθούν να σας απασχολούν. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να βρει άμεσα λύσεις. Δώστε χρόνο σε δημιουργικές δραστηριότητες και σε ανθρώπους που σας ηρεμούν. Νέες συνεργασίες ή ενδιαφέρουσες γνωριμίες μπορούν να αλλάξουν θετικά την ψυχολογία σας. Το απόγευμα προσφέρεται για σχεδιασμό επαγγελματικών κινήσεων και η φροντίδα της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Παρθενάκια και μπαμπά. Ζυγή, τι αλλαγές πάλι έχουμε ρε παιδιά. Οι αλλαγές που επιχειρείτε το τελευταίο διάστημα χρειάζονται χρόνο μέχρι να αποδώσουν καρπούς. Μην απογοητεύεστε και τα αποτελέσματα, αν τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ορατά. Οι φίλοι, οι συνεργάτες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήση σήμερα. Εάν κάποια υποχρέωση σας ξεπερνά, ζητήστε βοήθεια χωρίς δεύτερη σκέψη. Help! Help! Νέες πληροφορίες ή γνωριμίες ενδέχεται να ανοίξουν δρόμους που δεν έχετε υπολογίσει. Το βράδυ προσέξτε τη ζήλια και τους την ζήλια και τους ανταγωνισμούς. Oh my Jesus Christ. Για να δούμε. Σκορπιοί, η καριέρα και οι επαγγελματικοί στόχοι απαιτούν την προσοχή σας. Νέες προοπτικές εμφανίζονται, όμως συνοδεύονται από αυξημένες απαιτήσεις. Αναζητήστε συνεργασίες και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Ξέρουμε ότι μπορείτε, εγώ το προσθέτω αυτό, αλλά όπως ζητάνε βοήθεια ζυγή, βοήθεια ζητήστε κι εσείς. Τι μόνο εμείς θα ζητάμε. Άιντε, όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν. Οι κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την πρόοδό σας. Μην υπογράψετε συμφωνίες ή δεσμευτείτε σε συνεργασίες. Εξετάστε όλες τις λεπτομέρειες. Το βράδυ φροντίστε να αποφορτιστείτε από το άγχος. Με ζήλια.
τοξότες. Η αλλαγή της σελήνης ενεργοποιεί την ανάγκη για νέες εμπειρίες και γνώσεις και προοπτικές. Ο οροσκόπος μου, καλή μου τύχη. Οι σχέσεις σας βρίσκονται στο μικροσκόπιο και καλείστε να αποφύγετε προβολικές αντιδράσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μπορείτε να γεφυρώσετε αποστάσεις με πρόσωπο που είχαν απομακρυνθεί. Εάν κάποια σχέση έχει ολοκληρώσει το κύκλο της, ίσως χρειαστεί να προχωρήσετε μπροστά, obviously. Τα ταλέντα και οι ικανότητες σας μπορούν να τραβήξουν νέα πρόσωπα στη ζωή σας. Εγώ και ρε, η σημερινή ημέρα φέρνει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν βαθύτερες σχέσεις και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Οι ειλικρινές συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις. Παράλληλα, θα νιώσετε την ανάγκη να βελτιώσετε πρακτικές πλευρές της καθημερινότητάς σας και να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Σχέσεις με γερά θεμέλια μπορούν να ενισχυθούν και το βράδυ αποφύγετε περιττές οικονομικές κινήσεις. Πρώτα-τελευταία υδροχόη μας, οι προσωπικές σας σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Παλιές αντιλήψεις ή προσδοκίες ίσως χρειαστεί να ανανεωθούν. Η ημέρα ευνοεί τη βαθύτερη επικοινωνία και την ουσιαστική σύνδεση με ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν. Πραγματικά, δώστε προσοχή σε όσους σας εμπνέουν να εξελιχθείτε και το απόγευμα κινηθείτε με βάση τις αξίες σας και μην επηρεάζεστε από εξωτερικές πιέσεις. Κλείνουμε με ψαράκια. Η αναβλητικότητα μπορεί να σας κοστίσει πολύτιμο χρόνο, προφανώς. Αν νιώθετε ότι έχετε μείνει πίσω, η καλύτερη λύση είναι να ξεκινήσετε τώρα τη δράση. Μην εγκλωβίζεστε στη τηλεομανία ή στις λεπτομέρειες. Επιλέξτε μια προτεραιότητα και προχωρήστε βήμα-βήμα. Step by step. Η ροή θα έρθει πιο εύκολα από όσο φαντάζεστε. Ψαράκια, είστε καλά, κολυμπήστε. Τι κολλήσατε. Κάθε μέρα, καθώς η μέρα ολοκληρώνεται, αποφύγετε να φορτωθείτε πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Η σύγκεντρωση σε ένα στόχο κάθε φορά θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Χα!

πριν να γνωρίσω εσένα. Που πριν... Πώς τη λέει μετά? Λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα. Λοιπόν, φτάνει. Φίλοι μου και φίλοι, φίλες. Φίλοι μου και φίλες, θέα πριν σας χαιρετήσω και ανανεώσουμε για αύριο, θέλω να σας πω την κινησούλα, την οποία θα αντιμετωπίσω και εγώ. Τώρα δεν μένω στο κέντρο. Εδώ και φυσός, έχει έτσι απλωθεί αυτό το πράγμα. Εγάλεο, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, λίγο φτάνει έως και λίγο Αττική Οδό. Και στα διορεύματα κυτρινάκι παρόλα αυτά, δόξα τω Θεώ, δεν έχει κοκκινήσει ακόμα, αλλά πλησιάζει η ώρα εκεί, 1-2, 2:30, ξέρω εγώ, κάπου εκεί πέρα πικάρει η φασούλα. Λοιπόν, Κηφισίας και Μεσογείων και στα διορεύματα τμήματικά. Το κέντρο συνεχίζει στην Βασιλίση Σοφίας και στην Σταδίου κατεβαίνει όλη η κίνηση. Βουλιαγμένης στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, παραλιακή στην Λεωφόρο Προσφυδόνος στο ύψος του Αλίμου, ο Πειραιάς μας στην Γούναρη, στην Κόνονος και στην Αλιπέδου θα συναντήσουμε κίνηση. Η Μικρασίας, η έξοδος είναι μια χαρά ανοιχτή και στα δύο της ρεύματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών θα συναντήσεις μποντιλιάρισμα στο ύψος εκεί της Θιβών ουσιαστικά και λίγο στον Σκαραμαγκά. Με αυτά και με εκείνα κλείνουμε μουσικά από μένα με Πόσο Λυπάμαι, μετά με Mata Fix, Gangster Blues και το αγαπημένο μου Waves από Nathan. Φιλιά πολλά σε όλους, ανανεώνουμε αύριο 12 η ώρα Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στον Μπίρι Μπίρι, παρέα με τον Ιούλιο Κούτσο Γεωργίου στον ήχο. Φιλιά από όλους μας, κανάλι 1 90,4. Τα πάμε! Yeah.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, σε λειτουργία η καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Πόσο κάνει αυτή την ώρα παρουσίαση από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βγήκαν από τη ζώνη του Αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια. Στόχους στο Νότιο Λίβανο έπληξε το Ισραήλ, κατάπαυση πυρός ζήτησαν ηγέτες στη G7. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο επίκεντρο συζήτηση στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, συνελήφθησαν 9 άτομα, στο 1 εκατομμύριο ευρώ το παράνομο όφελος. Για 3 βιασμούς νεαρών αγοριών θα δικαστεί ο Λιγνάδης, όπως αποφάσισε το εφετείο. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για 2 πράξεις. Στις 5 το απόγευμα, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η βράβευση από το Δήμαρχο Γιάννη Μόραλη της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League. Στις 7 παρα 20 προσγειώνεται στην Ελλάδα ο Παύλο Μαφαίο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη ζωντανεύει ξανά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 7 το απόγευμα τα εγγένεια. Η βασική όρη της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, υπέροχο το κείμενο λέει ο Τραμπ, ξεκίνησαν οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, με σκληρή απάντηση προειδοποιεί το Ιράν αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Λίβανο. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα συνδράμουν στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πρεμιέρα για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές συγκρίνουν χιλιάδες τιμές σε πραγματικό χρόνο. Πώς λειτουργεί? Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη, συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ξανά στο εδόλιο για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης. Δεν έχει δείξει μεταμέλεια για τις δολοφονίες, δεν του καίγεται καρφί το σχόλιο Φλωρίδη μετά την επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή. Νέες κυρώσεις στη Μόσχα και στήριξη στην Ουκρανία με περισσότερα όπλα αποφάσισε η G7. Και φιλανθρωπική συναυλία με το Μανώλη Μητσιά απόψε στο Βεάκιο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Έφτασε η ώρα που μια σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία του καναλιού 1 παίρνει σάρκα και οστά. Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποκτά τη δική του μόνιμη στέγη στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο μέρος όπου η αξέχαστη ηθοποιός έδωσε την πρώτη αλλά και την τελευταία της θεατρική παράσταση. Τα εγγένεια θα τελεστούν στις 7 το απόγευμα από το Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Αυθεντικά χειρόγραφα και σημειώσεις της Αλίκης, προσωπικά της αντικείμενα και το αυθεντικό κοστούμι της από την ιστορική παράσταση Εύθυμη Χείρα είναι μεταξύ των κειμιλίων που παραχωρήθηκαν από την οικογένεια Βουγιουκλάκη και τα οποία θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το κοινό που αγάπησε την εθνική μας στάρ. Εμπνευστής της ιδέας ήταν ο προϊστάμενος προγράμματος και πολιτισμού του καναλιού 1, Παναγιώτης Φύτρας, το όραμα του οποίου δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη και του Προέδρου της ΔΥΡΑΠ Ιωσήφ Βουράκη. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας ο Πρόεδρος.
1: Η ώρα λοιπόν σήμερα είναι τα εγγένεια του καμαρινιού της Αλίκης, της Εθνικής Μαστάρ, το κανάλι 1, η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά φέτος κλείνει 39 χρόνια λειτουργίας. Και να θυμίσω ότι το κανάλι 1 ήταν ο πρώτος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός δημοτικός που εξέπεμψε στην Ελλάδα. Μετά ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τρόπους φέτος και του χρόνου που θα κλείσουμε τα 40 χρόνια να γιορτάσουμε τα τόσα χρόνια λειτουργίας μας με τον Παναγιώτη το Φύτρα. Και μία από τις ιδέες που είχε ο Παναγιώτης, που την είχε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έτσι τη συζητάγαμε, ήταν η δημιουργία αυτού του καμαρινιού. Εδώ να πω ότι Παναγιώτης ο Φύτρα έχει μια πολύ καλή οικογένεια της Αλίκης και με την ίδια την Αλίκη είχε μια εξαιρετική σχέση. Οπότε, όταν μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και να ζητήσουμε από την οικογένεια να μας παραχωρήσει τα αντικείμενά της, τα οποία αντικείμενα αυτά να πω είναι από θεατρικές παραστάσεις που έρχονται περισσότερο ή από αντικείμενα που χρησιμοποιούσε μετά την παράσταση, όπως με τα παντοφλάκια που φόραγε, μια ρόμπα που φόραγε. Οπότε, είναι αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είχαν χρήση καθημερινή σχεδόν. Ευχαριστώ και στον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μόραλη, ο οποίος με το που έτσι σκεφτήκαμε και του αναφέραμε τη σκέψη μας, ήταν απόλυτα θετικός και συμφωνήσαμε με την οικογένεια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Πίκουλα που τόσα χρόνια, 30 χρόνια, φιλούσε αυτά τα αντικείμενα και ήρθε η ώρα να τα βγάλει από εκεί που τα είχε κρύψει και να μας τα δώσει. Μια τεράστια περιουσία για εκείνη. Όταν αποθηκεύσαν αυτά τα αντικείμενα που εκθέτουμε, είχε την επιθυμία κάποια στιγμή να γίνει κάποιο μουσείο. Το μουσείο δεν είναι προφανώς, ίσως όμως είναι πιο σημαντικό αυτό που φτιάχνουμε, το καμαρίνι της Αλίκης. Πολύ σημαντικό είναι ότι γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ένα θέατρο το οποίο είναι φάρος για όλη την Αττική, για όλη την Ελλάδα, φάρος πολιτισμού. Εδώ πρέπει να πω ένα ευχαριστώ και στο Γιάννη Χατζηαλίκη, τον τεταλμένο πολιτισμού, και στο καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου, τον κύριο Διαμαντή, ο οποίος αγκάλιασε αυτή μας την πρωτοβουλία και από την πρώτη στιγμή τα δίπλα μας.
0: Λάδι στη φωτιά που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν προσπαθούν να σβήσουν, ρίχνει το Ισραήλ με επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, στις οποίες απάντησε η Χεζμπολά. Η Τεχεράνη διαμηνεί ξανά πως η εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου θα κρίνει τη συμφωνία που είναι να υπογραφεί με την Ουάσινγκτον την Παρασκευή, ενώ ο Τραμπ μάταια προσπαθεί να ελέγξει τον Νετανιάχου. Στο μεταξύ, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της συμφωνίας που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Φαίνεται πως όσο πλησιάζει η Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί ότι θα υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή η προκατακτική, ας το πούμε, τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, το Ισραήλ ανεβάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, την ένταση με τη Χεσμπολά του Λιβάνου. Είδαμε ότι είχαμε νέες επιθέσεις σε αρκετές περιοχές στο νότιο Λίβανο. Επιθέσεις οι οποίες εντός εισαγωγικών ανάγκασαν τη Χεσμπολά να απαντήσει, και αυτό παρά το γεγονός ότι είχαμε τον Αμερικανό πρόεδρο και από τη σύνοδο της G7 να δηλώνει ότι θα πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ο κύριος Νετανιάχου, όπως επίσης και τις νέες δηλώσεις που έκανε, όπου επέκρινε τις Ισραηλινές τακτικές στο Λίβανο, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν στόχοι της Χεσμπολά που απειλούν ουσιαστικά το Ισραήλ και ότι θα πρέπει να πληγούν. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να βομβαρδίζονται ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών και να εκτοπίζονται οι άμαχοι. Το Ισραήλ βέβαια παρά επιμήσεις του, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και αντιδράσεις από το Ιράν, το οποίο απειλεί με σκληρή απάντηση στο Ισραήλ, με πλήγματα από τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις απευθείας στο Ισραήλ, και τονίζει για μία ακόμη φορά ότι το θέμα του Λιβάνου αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα σε αυτή τη συμφωνία, ενώ η Χεσμπολά υποστηρίζει ότι το Ιράν δεν θα υπογράψει την Παρασκευή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες αναφορές που λένε ότι η Λίβανος και η Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για μια μόνιμη εκεχηρία. Όπως έχουμε ξαναπεί όμως, Άννα, το σημαντικό εδώ είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ, αλλά μεταξύ της Χεσμπολά του Λιβάνου και του Ισραήλ, η οποία, όπως γνωρίζουμε, απουσιάζει από αυτήν την διαδικασία διαλόγου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες οι οποίες σιγά σιγά έρχονται στο φως, και είναι πληροφορίες οι οποίες αφορούν το τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Κατά πρώτα θα πρέπει να πούμε, σε ό,τι αφορά το κείμενο αυτής, ότι δεδομένου ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προκαλούνται πάρα πολλές αντιδράσεις και από πλευράς των διεθνών συμμάχων, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστηρίζει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διαβάσει λέξη προς λέξη στο Αμερικανικό Καπιτόλιο αυτή την συμφωνία, μια μισή σελίδα. Δεν διευκρινίζει όμως ακριβώς πότε θα δημοσιοποιηθούν αναλυτικά το κείμενο. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν έρθει τώρα στο φως και έχουν προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση είναι ότι στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός ταμείου με ιδιωτικά κεφάλαια 300 δισεκατομμυρίων δολάριων για τη χρηματοδότηση έργων στο Ιράν. Φαίνεται ότι ο όρος αυτός μπήκε αφού οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε πολεμικές επανορθώσεις, για να διαθέσουν δηλαδή χρήματα για την ανοικοδόμηση του Ιράν για τις ζημιές τις οποίες υπέστη. Βρέθηκε αυτή η λύση, η δημιουργία ενός ταμείου, στην οποία μάλιστα φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί ήδη 150 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου το 50%, και σε αυτό συμμετέχουν με κεφάλαια πολλές χώρες του αραβικού κόσμου, χώρες μάλιστα οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι παραδοσιακοί εχθροί του Ιράν στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ φαίνεται βέβαια πόσο ψηλά ιεραρχούν το να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Κατά τα άλλα, βλέπουμε τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει αυτές οι 60 ημέρες προκειμένου να έχουμε μία συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν σχετικά με τα μέτωπα στα οποία, σε όλα τα μέτωπα με τους συμμάχους του Ιράν που θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει η εκεχηρία. Τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Ήδη μάλιστα σήμερα είδαμε ότι έγιναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου με δεξαμενόπλια, τουλάχιστον 3 κατάφεραν να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες μετά από 2 μήνες αμερικανικού αποκλεισμού. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των στενών του Ορμούζ, όπου μπορεί θεωρητικά να είναι ελεύθερα τα πλοία να περάσουν. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές ανησυχούν. Θα πετηθεί αρκετός καιρός για να έχουμε μια κανονικοποίηση ουσιαστικά και μια επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση. Είναι τουλάχιστον 1.000 τα πλοία τα οποία περιμένουν στα στενά του Ορμούζ για να μπορέσουν να εξέλθουν.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη, τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης θα εντάξει η Ελλάδα στη νέα διευρυμένη επιχείρηση, που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη και αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή. Το πλοίο γενικής υποστήριξης θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, ωστόσο στη φρεγάτα που θα αναπτυχθεί θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίοι θα συμβάλλουν ενεργά στο έργο της αποναρκοθέτησης. Ανακούφιση στις διεθνείς αγορές προκαλεί συμφωνία ΗΠΑ Αμερικής-Ιράν, οδηγώντας έντονη πτώση των τιμών του πετρελαίου λόγω επαναλειτουργίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στην εγχώρια αγορά θα μειωθούν και θα σταθεροποιηθούν, χωρίς όμως να επιστρέψουν άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα, εκτίμησε μιλώντας στο κανάλι 1 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολωνατικής, Μαρία Ζεάγκα.
3: Έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό σιγά σιγά η τόση. Φυσικά ο κόσμος περιμένει ξαφνικά να πέσουν απότομα οι τιμές. Αυτή τη στιγμή η τιμή στην απλή αμόλυβη 1,949, το 2 μπροστά το ξεχάσαμε. Το απλό πετρέλαιο κίνησης 1,659, αυτό με τη βοήθεια των 15 λεπτών επιδότησης στην Αγγλία. Γιατί αν τώρα η κυβέρνηση πει «ΟΚ, πέφτουν οι τιμές, εγώ βγάζω την επιδότηση», θα πάει στο 1,80 το πετρέλαιο. Αυτές είναι οι τιμές Αττική, Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και φυσικά δεν έχουν όλα τα μαγαζιά την ίδια τιμή, γιατί άλλος αγόρασε εχθές, άλλος θα μείνει δύο μέρες, τρεις ακόμα. Είναι ανάλογα τις αγορές. Όμως υπάρχει ακόμα το πλαφόν μέχρι τέλος Ιουνίου, το οποίο δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε από το περιθώριο των 9,5 λεπτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν θέλουμε να βρούμε τους ενόχους, θα πάμε προς τα πίσω και θα καταλήξουμε στην πηγή διακίνηση, στα δηληστήρια να μας εξηγήσουν. Ο κόσμος περιμένει, επειδή εχθές είδαμε το βράδυ, 78 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι. Έπεσε σημαντικά. Πιστεύω θα πέσει αρκετά. Η πτώση στις τιμές θα πάρει χρόνο. Και μην περιμένετε να γυρίσουμε αυτομάτως την παλιά τιμή. Θα κάνει πολύ καιρό. Θα κάνει κύκλο.
0: Νέα ψηφιακή ασπίδα κατά της ακρίβειας που συγκρίνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ διαθέτει στους καταναλωτές από σήμερα η κυβέρνηση. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι μια σύγχρονη ιστοσελίδα που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τις

0: ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Και σε αυτό το πλαίσιο η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται. Το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών πόσο κάνει, που τέθηκε σήμερα σε λειτουργία ΑΝΑ, να πούμε ότι δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές πριν ή κατά τη διάρκεια των αγορών τους να ελέγξουν αν μια τιμή είναι στην φέρουσα, να βρουν εναλλακτικές και να προχωρήσουν στην καλύτερη επιλογή για τους ίδιους. Η βάση δεδομένων της εφαρμογής πόσο κάνει περιλαμβάνει περίπου 8.000 κωδικούς προϊόντων από τουλάχιστον 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα κατανέμονται σε 6 κατηγορίες, με τα τρόφιμα βεβαίως να κυριαρχούν, περίπου 5.000 κωδικοί, ενώ περιλαμβάνονται ποτά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα μηχανογραφικά συστήματα των αλυσίδων, ενώ η βάση προϊόντων ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Εκτός πλατφόρμας παραμένουν προς το παρόν τα περισσότερα νοπά προϊόντα όπως φρούτα και λαχανικά, όπου η ποικιλία και η προέλευση δυσκολεύουν την αντικειμενική αντιστοίχηση. Αναφορικά τώρα με τη λειτουργία της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν προϊόντα ανά κατηγορία ή με απευθείας πληκτρολόγηση, ενώ στην έκδοση για κινητά υπάρχει δυνατότητα στάρωσης barcode μέσα στο κατάστημα. Για κάθε προϊόν εμφανίζονται οι τιμές σε όλες τις αλυσίδες ταξινομημένες από τη φθηνότερη, με ένδειξη καλύτερη τιμή, τιμή αναμονάδα μέτρησης και ημερομηνία ενημέρωσης. Και βεβαίως ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι προηγμένες λειτουργίες, το έξυπνο καλάθι αγορών, όπου γίνεται σύγκριση συνολικού κόστους μιας λίστας μεταξύ αλυσίδων, το ιστορικό τιμών με διαδραστικά γραφήματα που δείχνουν την εξέλιξη τιμών ανά προϊόν και ανά αλυσίδα για περίπου 2 μήνες, και η σύγκριση τιμών με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έτσι στον καταναλωτή μια ευρύτερη εικόνα. Τέλος, να πούμε ότι οι πολίτες μπορούν να προτείνουν νέους κωδικούς για εμπλουτισμό της βάσης, ενώ η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω browser και app stores.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούσιρα. Χθες είναι η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Σωκράτης Φάμελος προχώρησε στην αντικατάσταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παπά και του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης. Ουδής αναντικατάστατος ήταν το πρώτο σχόλιο από το περιβάλλον Παπά. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί τα νέα δεδομένα που έφερε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κύριος Ζαχαριάδης. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ορίστηκαν οι Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ενώ νέος εκπρόσωπος τύπου ο Χρήστος Γιαννούλης. Την ίδια στιγμή το δικό του μήνυμα έστειλε ο διαγραφής από την κοινοβουλευτική ομάδα Παύλος Πολάκης, που με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε σύντομα, καθαρά και τιμία. Ζήτησε νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες αποφάσεις για την πορεία και τις πολιτικές συμμαχίες του κόμματος. Ανωδικά κινήθηκε κυρίες και κύριοι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Μάιο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9%, ελαφρώς χαμηλότερος από τα προσωρινά στοιχεία που τον έδειχναν στο 5%. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων. Με το νέο ακατάσχετο, χιλιάδες Έλληνες θα γλιτώσουν έως 350 ευρώ το μήνα για χρέη στο δημόσιο, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Η μεγαλύτερη παρέμβαση του πολυνομοσχεδίου αφορά στο ακατάσχετο, όπως είπες, για οφειλές προς το δημόσιο, το οποίο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για ένα δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πρόστατη προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4.200 ευρώ το χρόνο για όσους έχουν δεσμεύσει λογαριασμό από την εφορία. Και για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες πάντως, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ ή αλλιώς 100 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το χρόνο, αν προτιμάτε. Αντίστοιχα, στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται από τα 2.000 στα 2.200 ευρώ το μήνα. Η μεταβολή αυτή ισοδυναμεί με προστασία 200 ευρώ μηνιαίως ή ως 2.400 ευρώ

0: ετήσια βάση. Τα νέα αυτά κατάσχετα όρια θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται στα τέλη του μήνα. Πάντως η προστασία, να πούμε, δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει ο τραπεζικός λογαριασμός, το IBAN, πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔ. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Τώρα, με άλλες διατάξεις, το νομοσχέδιο θεσπίζει και δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% αυτής της οφειλής. Ωστόσο, η άρση χορηγείται μία φορά και μόνο σε κάθε οφειλέτη, αποτρέποντας καταχρηστικές επαναλήψεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ξεχωριστή πρόβλεψη για τις οικονομικές ενισχύσεις είναι στις περιπτώσεις ειδικής αγωγής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ρητά ανεκχώρητες, ακατάστητες και μη συμψηφιζόμενες με οφειλές προς δημόσιο, ταμεία, ποτά και πιστωτικά ιδρύματα κατά παρέκκληση κάθε γενικής ειδικής διάταξης. Να πούμε τέλος ότι με βάση τους υπολογισμούς υπολογίζεται ότι με το νέο νομοσχέδιο θα ευνοηθούν περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες από αυτό το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν το πρωί στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάς σύζυγου της. Την ίδια ώρα στο χωριό Κουδούνια της Δράμας τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου, επίσης αστυνομικού, ο οποίος μετά το έγκλημα που διέπραξε έβαλε τέλος στη ζωή του. Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει συνεδρίες με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης, καθώς και αν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των συνεδριών δεν είχαν καταγραφεί ζητήματα κακοποίησης, αυτοκτονικές τάσεις ή οποιαδήποτε μορφή βίας και απειλής. Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια και εξετάζεται η χρήση τους, κάτι που θα διευκρινιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα τα παιδιά της οικογένειας υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για τα Τέμπη μεταξύ της οικογένειας θύματος και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στα περί μπαζώματος και στις έρευνες στα συντρίμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του πατέρα θύματος, που τη ζήτησε να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών. Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Την απόφαση του Αρείου Πάγου για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, προκειμένου να ολοκληρώσει την έκτηση της ποινής του, σχολίασε μιλώντας στο Άξιον 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις 17 δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί.
2: Υπάρχουν συμπεριφορές για τις δολοφονίες για τις οποίες καταδικάστηκε, οι οποίες δείχνουν ότι μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, έτσι.
1: Στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν να προχωρήσουν οι ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Παράλληλα, στο κοινό ανακοινωθέν, υπόσχονται αύξηση στις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Επίσης, περιγράφεται βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, καθώς ο Ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στο μεταξύ, υποβαθμίζει το Λονδίνο το περιστατικό με τα πυρά ρωσικού πολεμικού πλοίου κατά βρετανικού γιότ στα στενά της Μάνχης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος είχε παρασυρθεί λόγω ομίχλης και κινείτο προς το πολεμικό πλοίο, ενώ δεν άκουσε τις προειδοποιήσεις του πληρώματος. Σύμφωνα δε με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, οι πυροβολισμοί δεν στόχευαν το σκάφος, παρά αποτελούσαν μια προσπάθεια να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση. Η σύνοδος κορυφής των ηγετών της G7 είχε όμως και μια άλλη πλευρά που αφορούσε στα ανέκδοτα, τις πιο ιδιαίτερες στιγμές, τους κάπως αστείους διαλόγους μεταξύ των πολιτικών, αλλά και μερικά πολύ ιδιαίτερα στιγμιότυπα. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν και πάλι, και δεδομένου ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής δεν ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες κέρδισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν τα παραπολιτικά αυτά τα οποία έδωσαν πάρα πολύ τροφή. Είχαμε λοιπόν τα highlights της συνόδου. Εντάξει, είχε γίνει ήδη πολύς λόγος βέβαια για την χειραψία του Τραμπ με την Μπρίζιτ Μακρόν, τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, εκείνο το «γεια σου γλυκιά μου», την παρατεταμένη κλασικά χειραψία από τον Τραμπ και την κυρία Μακρόν να του εύχεται χρόνια πολλά για τα πρόσφατα γενέθλια του κυρίου Τραμπ. Είχαμε το δώρο επίσης του κυρίου Μέρτς στον Αμερικανό Πρόεδρο, μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ και τον αριθμό 47, ο οποίος παραπέμπει στον 47ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Φάνηκε να το απολαμβάνει ιδιαίτερα ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο, καθώς ο παππούς του, ο Φρίντριχ Τραμπ, καταγόταν και από τη Γερμανία. Επίσης είχαμε τα γέλια πολλών ηγετών με το χιούμορ του Ζελένσκι σε βάρος βέβαια του Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν θα μεταβεί από τη Γενέβη στο Εβιάνο που διεξαγόταν η σύνοδος με ελικόπτερο, απάντησε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ότι θα πάει με αμάξι, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είχε πάρει όλα τα ελικόπτερα. Αυτό γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει στο Εβιάν με το προεδρικό ελικόπτερο, τον συνόδευαν όμως ακόμη 3 ελικόπτερα ασφαλείας. Δεν είχε μείνει, όπως υπονοεί ο κύριος Ζελένσκι, ελικόπτερο για ελικόπτερο. Είχαμε επίσης την πολύ θερμή υποδοχή Μακρόν στον Ζελένσκι, η οποία επίσης σχολιάστηκε. Είχαμε μια πρωταγωνίστρια της Συνόδου, μόλις 10 ετών, ήταν η Τζινέβρα, η κόρη της Τζόρτζια Μελώνη, την οποία είχε πάρει μαζί της η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Είχαμε επίσης τον διάλογο της κυρίας Μελώνη με τον Τραμπ, οι οποίοι είχαν έτσι μια πρόσφατη δημόσια διαφωνία μετά τις δηλώσεις του Πάπα ότι οι καλοί χριστιανοί δεν πρέπει να κάνουν πόλεμο. Υπερασπίστηκε η κυρία Μελώνη τον Πάπα. Ο Τραμπ αντέδρασε, οπότε την ρώτησε ο κύριος Τραμπ εάν είναι και πάλι φίλοι. Η Μελώνη απάντησε ότι πάντα ήταν φίλοι με τον Τραμπ. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανακουφισμένος. Εντάξει, λοιπόν, δεν με εγκατέλειψες. Όχι, δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Θα μπορούσε να είναι και ένας διάλογος ανθρώπων που είναι κάτι παραπάνω από φίλοι. Και επίσης, βέβαια, είχαμε και τα τρομερά soundtrack των αφίξεων. Μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή της γαλλικής προεδρίας. Καθώς έμπαινε ο κάθε ηγέτης, τον συνόδευε μια συγκεκριμένη μουσική υπόκρουση. Για την Ιταλίδα, λοιπόν, πρωθυπουργό, είχαμε τη γνωστή επιτυχία Felicità. Αυτό το οποίο έκανε αρκετούς να γελάσουν ήταν ότι κατά την άφιξη του Βρετανού πρωθυπουργού, του κυρίου Στάρμερ, αυτή ντύθηκε μουσικά με θέμα από την ταινία James Bond. Η αλήθεια βέβαια είναι, όπως σχολίασαν, ότι ο κύριος Στάρμερ δεν θυμίζει και πάρα πολύ James Bond, αν και Βρετανός. Και βέβαια για την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, γνωστή έτσι για το αυστηρό της ύφος, είχαμε τον ύμνο της χαράς, Ode di Gioia, ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, που αποτελεί και τον επίσημο ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιος ιδιαίτερος πειραματισμός.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, όπως είχε αποφανθεί το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Ευρωπαϊκός Θεσμός υποστηρίζει ότι το Κολέγιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας, επικαλούμενη την υπεροχή των ευρωπαϊκών κανονισμών έναντι της ελληνικής νομοθεσίας. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στον Άριο Πάγο στις 30 Ιουνίου. Από μηδενική βάση θα εξεταστούν οι κατηγορίες σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη, καθώς το μικτόρκο το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και πλέον ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θα κριθεί για 3 βιασμούς και όχι για έναν. Η δίκη μεταφέρθηκε για αύριο και η εισαγγελέα συνένεσε επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, ο οποίος θα εξετάσει τα φερόμενα ως θύματα και θα παρίσταται στο δικαστήριο. Με βάση την νέα εξέλιξη, δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε ακόμη βαρύτερες ποινές. Θυμίζουμε ότι ύστερα από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου καταδικάστηκε για το βιασμό 2 17χρονων, αθώθηκε για άλλους 2 βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός ενήλικα, που δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, αλλά με αναστολή και βρέθηκε εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Γυρίζουμε σελίδα. Αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, σε λουόμενους και αλλοίς, η παρουσία του λαγοκέφαλου με 197 καταγεγραμμένες επιθέσεις σε Κρήτη και Ρόδο. Το δηλητηριώδες ψάρι με τα ισχυρά του δόντια καταστρέφει δίχτυα και απομακρύνει τα λεύματα από τους φυσικούς ψαρότοπους και μάλιστα χωρίς να απειλείται από άλλους φυσικούς θηρευτές. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, Σπύρο Πρωτοψάλτη, εξετάζεται η εφαρμογή κρατικής επιδότησης για τη στοχευμένη αλεία του λαγοκέφαλου, μέτρο που ήδη εφαρμόζεται στην Κύπρο.
4: Είναι ένα πρόβλημα, διότι ενώ στην αρχή ήταν κυρίως στην Κρήτη και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, σιγά σιγά έχει εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες θάλασσες της Ελλάδας, αλλά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος δεν είναι για τους λουόμενους, τους ψαράδες, τους καταστρέφει τα δίχτυα, καταστρέφει το στόκ των ψαριών. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί ένα μέτρο, στο οποίο δίνανε 3 ευρώ το κιλό, yeah. Έχει πάει 4,7 για να ψαρέψουν στοχευμένα το λαγοκέφαλο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, αλλά σίγουρα αποτελεί μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες. Σκεφτόμαστε δηλαδή να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει η Κύπρος. Απλώς τι γίνεται, ο λαγοκέφαλος, επειδή είναι τοξικός, αφού τον πιάσεις, πρέπει να μπει σε ειδικά ψυγεία και πρέπει να πάει σε πιστοποιημένη υψικάμινο. Και δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες υποδομές στη χώρα. Στην Κρήτη υπάρχει μία, οπότε γι' αυτό έχουμε πει να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Γιατί δεν είναι απλό να τα πιάσουν, το θέμα είναι ότι μετά τι τα κάνει. Μετά πρέπει να πάνε στο λιμάνι, σε ειδικά ψυγεία, να ζυγιστούν, να μετρηθούν, να πάνε για καύση. Δεν είναι μια απλή διαδικασία και οι ψαράδες καταλαβαίνετε ότι με 4,7 που δίνει η Κύπρος δεν είναι πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο. Εμείς κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να τους δώσουμε κάτι παραπάνω.
1: Συναυλία του σπουδαίου Μανώλη Μητσιά φιλοξενεί απόψε το Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Πρόκειται για μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία του αγαπημένου ερμηνευτή με τίτλο «Ταξιδεύοντας», τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο MDA Ελλάς για την ενίσχυση του προγράμματος κατοίκων φροντίδας ατόμων με ALS. Ο Μανώλης Μητσιάς, πλαισιωμένος από την ορχήστρα του, καλεί όλο τον κόσμο να σιγοτραγουδήσει μαζί του στίχους σπουδαίων ποιητών και μελωδίες με την υπογραφή των κορυφαίων συνδετών της χώρας μας, όπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιάννη Σπανού και του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι 1, στο 90,4. Η ώρα έχει πάει 2 και 36 πρώτα λεπτά και όπως κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή θα βάλουμε και σήμερα τις πινελιές μας στα σπορ. Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, Τετάρτη σήμερα και κάθε Τετάρτη είναι λίγο πετσοκομμένη η εκπομπή, δεν θα είμαστε μέχρι τις 4 αλλά μέχρι και τις 3. Γιατί 3 και 5 ακολουθεί η εκπομπή Auto Sprint Live με τον Στράτο Φωτεινέλη. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Φούλα αγωνιστικά πράγματα έχουμε και σήμερα, τα οποία θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε για τα επόμενα 23 λεπτά. Ο ένας και μοναδικός, ο άρχοντας κονσόλας, Δημήτρης Παπαδάκης, μας χαιρετάει κιόλας, γεια σου μητσέρα μου. Είναι και στην επιλογή των τραγουδιών, ενώ στα μικρόφωνα θα είναι ο Μιχάλης Κατσαφάδος και ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Για την ώρα είμαι μόνο μου στο στούντιο, κάπου ο Μιχάλης βολοδέρνει, κάπου συζητάει, κάπου μιλάει, κάπου έχει κολλήσει ως συνήθως. Τον περιμένουμε και αυτόν να έρθει εδώ στο στούντιο.

Λοιπόν, είναι μια ευρωπαϊκή, θα λέγαμε, ημέρα σημερινή, γιατί Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μάθανε τους αντιπάλους για τα προκριματικά του Europa και Conference League. Ο ΠΑΟΚ έμαθε πριν από λίγο ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, που κλήρωση πραγματοποιήθηκε στην Νιόν της Ελβετίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ, Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Σίγουρα η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα η οποία είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να προκριθεί και είναι μια πολύ πολύ δύσκολη αντίπαλος για τον δικέφαλο του Βορρά.

0: Είσαι κουτσομπούλης, ρε φίλε. Δηλαδή, πας σε όλα τα γραφεία, κάθεσαι, μιλάς, συζητάς, κάνεις, δείχνεις, ξεκινάμε σε εκπομπή και έρχεσαι. Τι ώρα είναι, ήρθε σου 10 λεπτά μετά. Και είναι και πιτσοκομμένη η εκπομπή σήμερα. Και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή ότι έγινε σήμερα. Καλησπέρα, Μιχαλιό, καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα στην αρχή ότι έγινε η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και για τον Παναθηναϊκό στις 3 η ώρα για να δούμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στα προκριματικά. Δεν τη λες και εύκολη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα προκληθεί στην Universitea Cluj, η οποία είναι από τη Ρουμανία. Δεύτερη τερμάτισε.
1: Είναι καλή ομάδα. Εντάξει, θα είναι ανταγωνιστικό το παιχνίδι, μην νομίζεις.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι όμως αν πρέπει να πούμε κάποιο φαβορί, σίγουρα αυτή η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Καλησπέρα, μάντα μας. Καλησπέρα, έλα, πες μια σε καλησπέρα. Έλα, γιατί μας έχεις λείψει πάρα πολύ. Ήρθες να μας δεις, να μας πει μια καλησπέρα. Δεν φεύγεις, πες ένα γεια.
2: Ήρθα να σας χαιρετήσω και φεύγω. Γιατί μου λείψατε.
1: Γεια σας και γεια σας.
2: Γεια σας και γεια σας.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σε είδαμε το χαμόγελο στα χέρια. Μας έχεις λείψει, έλα, τα λέμε, μάντα μου.
2: Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Θεωρώ ότι είναι φαβορή η Δυναμό Κιέβου σε αυτό το match. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω εύκολα δύσκολα.
1: Κοίταξε,
0: η Δυναμό
1: δεν έχει και την έδρα. Δηλαδή που ναι, δεν παίζει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον στην Πολωνία. Ναι. Συνήθως στην Πολωνία διαλέγουν.
0: Είναι όμως μια διαχρονική δύναμη, έτσι. Με δεκάδες τίτλους πρωταθλήματος, κυπέλων. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει γράψει σημαντικές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία.
1: 9 εβδόμου στην Πολωνία, Ερεβάν στη Ρουμανία 16 εβδόμου, μια ημέρα αργότερα.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα αργότερα. Και είχε και γενικά καλά ζευγάρια. Όπως το Μπεσίκτας Μίντιλαντ. Σενγκάλεν Μπενφίκα, Χάιντουκ Ζήλινα Πάφος. Η ναι. Πάφος έπαιξε με τη Ζήλινα.
0: Ναι. Κοίταξε, πάντα ρε παιδάκι μου, εντάξει, είναι και τα προκριματικά του Europa, έτσι. Περιμένεις, είναι και το Μπεσίκτας και η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα, ναι, το είπες και Μπενφίκα. Είναι ομάδες οι οποίες σίγουρα είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να βρεθεί στη League Phase του Europa League έχει να ανέβει μια ανηφόρα.
1: Έχει, ενώ το, εντάξει, τα βήματα του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο βατά,
0: ναι.
1: Ειδικά στους πρώτους γύρους.
0: Ναι, γιατί έχει να αντιμετωπίσει ομάδες που
1: ούτε καλά δεν τις ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ΝΤΑΚ 1904 από τη Σλοβακία. Ντέτσιτς Μαυροβούνιο, Λιεπάγια Λετωνία. Πάξι Ουγγαρία. Μπράβο Σλοβενία. Καμία δεν ξέρω.
0: Καλά, μόνο τη Σόφια.
1: Τσεσεκά Σόφια. Ντερ Σίτι Ιρλανδία. Εντάξει, τώρα μιλάμε.
0: Ξέρεις, πολλές φορές όμως, ρε εσύ, Μιχάλη μου, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το μικρόφωνο, ότι αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι, περίοδο προετοιμασίας, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Πρέπει να είσαι πολύ focus και πολύ προσεκτικός ακόμα και με αυτές τις ομάδες. Γιατί μπορούν εύκολα να σου κάνουν τη ζημιά.
1: Εντάξει. Δηλαδή,
0: ναι, στα χαρτιά τουλάχιστον, στα χαρτιά ναι, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Τώρα... Αλλά από την άλλη δεν θα είναι εύκολα παιχνίδια και αυτά για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα κάνει περίπατο Παναθηναϊκό.
1: 23-30 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει από νέα κλήρωση που θα γίνει την 20 Ιουλίου για τον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Μακάρι να τα καταφέρουν και οι δύο.
0: Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Περιμένουμε και την ΑΕΚ, η οποία θα είναι στα προκριματικά του Champions League και αυτή.
1: Τον Όφη,
0: τον Ολυμπιακό, όπου και αυτός θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να μπορέσει να
1: βρεθεί στο Champions League.
0: Ναι, σε όμιλο του Champions League. Είναι, ρε παιδί μου, παιχνίδια τα οποία σίγουρα θέλουν πολύ προσοχή, πολύ προετοιμασία,
1: εντάξει,
0: πολύ συγκέντρωση.
1: Εκεί οι αντίπαλοι θα είναι πολύ πιο ισχυροί, δεν το συζητάμε. Και ο Όφη θα έχει καλό αντίπαλο, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, οπότε πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τελικά. Εντάξει, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε και τον Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνουμε 3 η ώρα η κλήρωση για τα προκριματικά του Conference Link. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ βέβαια να πούμε ότι έχει και το μαξιλαράκι, δηλαδή αν δεν καταφέρει να προκριθεί σε αυτή την φάση του Europa Link, έχει το μαξιλαράκι του Conference. Έτσι, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που αν αποκλειστεί, κουνάει μαντήλι. Ναι. Κουνάει μαντήλι και τελικά αποχαιρετά από πάρα πολύ νωρίς τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, έχουμε και τη μεταγραφολογία βέβαια. Πάντα τέτοια εποχή.
1: Τώρα σιγά σιγά.
0: Γίνεται ένας χαμός. Έβλεπα πριν από λίγο έτσι, κάποιες κινήσεις που έχουν κάνει οι Big Four. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Εντάξει, δεν λες ότι τρίβω μάτια με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Αλλά okay, έχουν γίνει κινησούλες μικρές, λίγες. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Κώστα Φορτούνη. Ο Μαφέο έρχεται σήμερα. 7 παρά 20 θα βρίσκεται εδώ στην χώρα μας για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Έχεις μιλήσει για τον Ισπανο-Αργεντινό.
1: Ο Μαφέο.
0: Ο Μαφέο. Καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός. Έτσι, αθλητικός.
0: Αντικοστίνια. Αθλητικός, γρήγορος, full back.
1: Full back. Ναι, εντάξει, μια σημαντική μεταγραφή και μάλιστα στο αεροδρόμιο στην Ισπανία είχαν βρεθεί δημοσιογράφοι και του πήραν δηλώσεις. Είπε ότι εντάξει, είναι δύσκολο να αφήνεις την πατρίδα σου, την οικογένειά σου και να φεύγεις, αλλά το είδα ως μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα μου.
0: Ναι, είπε ότι είναι ενθουσιασμένος, ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για αυτόν. Εντάξει, δεν είναι και μικρός, είναι 29 χρονών.
1: 28-29.
0: Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο και θέλει να την αξιοποιήσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τον Μαφέο τον αγωνιστή και στον Ολυμπιακό, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και να πάρει και συμμετοχές στο Champions League, έτσι, στα προκριματικά.
1: Στον Ολυμπιακό που οριστικοποιήθηκαν και οι πιθανοί αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων, που υπενθυμίζω θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο, θα χρειαστεί δηλαδή δύο προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Η πιθανή του αντίπαλη λοιπόν είναι Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού Sturm Graz-Hartz και η Nijmegen, η Ολλανδική.
0: Εντάξει, πρόκειται για ομάδες, θα έλεγαμε, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Έτσι, καλές ομάδες, λογικό είναι.
1: Όλες είναι καλές ομάδες.
0: Αλλά δεν τρομάζει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν τρομάζει, όχι.
0: Εντάξει, τώρα σίγουρα και η Union Saint-Gilloise είναι μια ομάδα που τα τελευταία διάστημα έχει κάνει βήματα προόδου.
1: Κοίτα, οι πιο έμπειρες που έχουν κάνει και κάποιες πορείες είναι η Union Saint-Gilloise και η Σπάρτα Πράγας.
0: Ναι.
1: Η Nijmegen βγαίνει σπανίως στην Ευρώπη, βγήκε φέτος στην Ευρώπη και Sturm Graz Hearts, δεν μπορούν να φοβήσουν τέτοιες ομάδες στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα έλεγα για τον Κώστα Φορτούνη ότι είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Είπαμε για τον... για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού που αναμένεται στην χώρα μας, ο Πάμπλο Μαφέο, σήμερα 7 παρά 20. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, αποκτήθηκε ο Ουκρανός ο Ζουμπκόφ από την Τραμτζοσπορ. Είναι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Καλή κίνηση, δυνατή κίνηση για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος θα δώσει αρκετά πράγματα στην Ένωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, παίκτης συνόλου, πώς να σου πω. Δηλαδή
0: ομαδικός.
1: Ναι, είναι της ομάδας. Μπορεί και να σκοράρει.
0: Έχει δώσει και πολλές ασίστ, ρε φίλε.
1: Μπορεί να κάνει να δώσει ασίστ, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει τα άκρα. Και είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να αποκτάς παίκτες που μπορούν να παίξουν και σε περισσότερες από μία θέση. Είναι πάρα πολύ. Λύνει τα χέρια του προπονητή πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, γιατί εντάξει, υπάρχει και αυτό το θέμα με τον Λουτσέσκο που αποχώρησε, έχει τον νέο προπονητή. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός για τη νέα
1: νέος
0: σεζόν.
1: Νέος διευθυντής, ακριβώς,
0: ακριβώς, και ο Βιερίνια, ο οποίος και αυτός θα προσπαθήσει να βοηθήσει από άλλο πόστο βέβαια τον δικέφαλο του Βορρά. Το θέμα από ότι έχουν ολοκληρωθεί οι δανεισμοί, δηλαδή έφυγε ο Γιακουμάκης, έφυγε ο Ιβανούσετς, ο Μπιάνκο, φύγανε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και ενώ ο Παναθηναϊκός και αυτός προσπαθεί να δει πώς μπορεί να μπει στο μεταγραφικό παζάρι, έκανε δικό του τον Ζαρουρί.
1: Ζαρουρί
0: ακριβώς τον κράτησε, έδωσε 3 εκατομμύρια στην Λανς και τον έκανε δικό του. Θεωρείται μια πολύ σημαντική προσθήκη στον Παναθηναϊκό. Έχει δείξει πολλά πράγματα ο Ζαρουρί και θεωρώ ότι θα δώσει και άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα φύγουν ο Τζούρισης, ο Κότσιρας.
1: Αυτοί φύγαν ήδη.
0: Φύγαν ήδη, θα φύγει και ο Μπακασέτας. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αδειάζουν το ρόστερ και έτσι λογικό είναι ο νέος προπονητής. Ο Δανός
1: θα έχει πολλή δουλειά.
0: Θα έχει πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Δούμε, να δούμε αν ξέρεις λόγω καταγωγής, δούμε μια στροφή του Παναθηναϊκού, ξέρεις, ευρωευρωπαίους. Ήδη
0: γίνονται κινήσεις.
1: Ήδη ακούμε ονόματα Νορβηγών, Δανών, ξέρεις. Ναι. Που πάντα εγώ τους έχω σε εκτίμηση. Είναι παίχτες που...
0: Τίμη είναι, ρε.
1: Που πάντα θα σου παίξουν αυτό που μπορούν. Και πάντα το έλεγα ότι κακώς οι ελληνικές ομάδες δεν απευθύνονται τόσο εύκολα σε αυτές τις αγορές.
0: Ναι. Είναι πολύ τιμή, έτσι, ό,τι είναι θα σου δώσουν 100%, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σου βγάλουν αυτό το εντυπωσιακό, το θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά ναι, είναι όμως παίχτες που
0: πειθαρχημένοι
1: πάρα πολύ του προπονητή, ό,τι τους πει ο προπονητής θα κάνουν, έτσι έχουν μάθει.
0: Έτσι έχουν μάθει, ναι. Εντάξει, υπάρχει και στο μεταγραφικό κομμάτι, μιας και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει πολύ ψηλά ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το κόστος ήταν κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ψηλό χαφ, είναι ένα 90 κάτι, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να παίξει και στο 8. Θεωρεί ο Νίστρουμ ότι θα δώσει πολλές λύσεις στον άξονα και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
1: Εκεί
0: ότι...
1: πονάει πάρα πολύ. Έτσι,
0: πάρα πολύ, βέβαια.
1: Θέλει και άλλον παίχτη εκεί. Δηλαδή. Ναι. Δεν φτάνει ο Καμαρά.
0: Έχει ακούσει και το όνομα του Ντρόγκελεν από την Champions Sport. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, βέβαια. Έχει ακούσει και το όνομα του Τσάπρα, του Δανού.
1: Α, του Γένσεν.
0: Του Γένσεν, ακριβώς. Και αυτός είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, βέβαια.
1: Ο Γένσεν
0: είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι θα το παλέψει και ο Κρίστενσεν, έτσι, από την Λέστερ, για πιθανό δανεισμό για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν επιλογές που μελετούνται. Είναι νωρίς ακόμα, βέβαια, αλλά προσπαθούν στον Παναθηναϊκό, όταν η ομάδα φύγει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να έχουν γίνει κινήσεις για να υπάρχουν, για να είναι μαζί και να κουμπώσουν κατευθείαν στα θέλω του Νίστρουμ.

0: Να πούμε, πηγαίνοντας στην ΑΕΚ, ότι η κλήρωση του β' αποκριματικού γύρου του Champions League ήταν ευνοϊκή για την ΑΕΚ. Χρειάζεται τον αποκλεισμό ενός εκ του Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζνα και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off. Ελπίζει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν τους δύο από τους λιγότερους επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετία Τούν και η Λεχ Πόζνα θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Αντίθετα, λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό έχουν οι περιπτώσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Σλόβαν, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρι. Ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Τρεφιόρι Λάρν και η Σλόβαν με το νικητή του ζευγαριού Φλόρα Ταλίνι Ιμπέρια. Οπότε η ΑΕΚ έχει ελπίδες να βρεθεί στους ισχυρούς, οπότε να περάσει αυτό το γύρο και να απομένει άλλος ένας για να βρεθεί στο μαγικό κόσμο του Champions League. Τώρα πηγαίνοντας στο Μουντιάλ, εντάξει, χτες ήταν η βραδιά του Λιονέλ Μέση, αν και μετά το πρώτο γκολ θα έπρεπε να έχει αποβληθεί και να μην είχε πετύχει τα άλλα δύο, επειδή ο Μέση δεν αποβλήθηκε.
1: Ναι, δηλαδή ναι. Το χτύπημα... δεν το είδα, το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Δεν είδα ούτε τα χαϊλά, όχι, δεν το είδα.
2: Είδα φωτογραφία βασικά με τις τάπες.
0: Ναι. Μιλάμε για κόκκινη καραμπινάτη και ήταν στο 17ο λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μόλις είχε σκοράρει το πρώτο γκολ μετά από λίγα λεπτά. Ναι. Τέλος πάντων, πέτυχε χατρίκ και πλέον αναζητά άλλο ένα γκολ που σίγουρα θα το πετύχει στα απομείνοντα παιχνίδια για να προσπεράσει το Μίροσλαβ Κλόζε και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Εγώ αυτό που είδα, τη Γαλλία, έτσι, με την Γαλλία, στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά
0: Γαλλία,
1: μας πήρε ο ύπνος.
0: Εγώ η Γαλλία νόμιζα στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει μπει για να κάνουν ηλιοθεραπεία.
2: Έπρεπε να έχει κάνει ο γκολ άνετα.
0: Μιλάμε, ήταν τραγική στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πρόσεχε, η Σενεγάλη δεν είναι αμήλυτη. Δηλαδή, άμα δεις όλοι
0: οι παίκτες... Είχε το δοκάρι, ο άλλος το χάσε από τα τρία μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε δύο.
1: Παίζουν όλοι στη Γερμανία, δεν κάνω λάθος. Οι περισσότεροι παίκτες τη Σενεγάλη παίζουν στη Γερμανία, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν παιχνίδι το οποίο λες ότι θέλω να το παρακολουθήσω ξανά. Ένα πρώτο ημίχρονο, ειδικά με πολύ λίγες ευκαιρίες, με πολλά λάθη.
0: Και στο δεύτερο δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Είχε, εντάξει, η Γαλλία είχε. Έχασε ευκαιρίες. Πέτυχε βέβαια και το γκολ που ξεκλείδωσε λίγο την πίεση και το άγχος.
0: Δύο σχεδόν παρομοιότυπα γκολ με κίνηση στη δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή. Το ίδιο πλασέ έκανε και ο.
1: Τρομερή κάθετη όμως στον Εμπαπέ.
0: Ο Ελίσσα
1: ήταν τρομερό. Κάθετη στον Εμπαπέ. Και το πέταγμα του Εμπαπέ ήταν φοβερό. Και όχι μόνο σε
0: αυτό. Με τη μία πάνω στο τρέξιμο. Εντάξει.
1: Είναι αυτό το θέμα με τη Γαλλία. Ότι έχει παίκτες πολύ ποιοτικούς.
0: Τεράστια κλάση παίκτες πραγματικά.
1: Και μπορεί να σου πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους.
0: Έχει πάρα πολλές λύσεις. Σήμερα, εντάξει, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αμφίβολα το Αγγλία-Κροατία. Μεγάλο μάτς.
1: Πες και τον Χάλαντ, ρε. Πέτυχε δύο γκολ και ο Χάλαντ χθες. Έτσι, στο Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Ναι, θα μου πεις ότι δεν μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το Ιράκ είναι μια πολύ αδύναμη ομάδα. Αλλά από την άλλη, μπήκε δυνατά. Η Νορβηγία πέτυχε δύο γκολ. Ο Χάλαν, που ξέρει, ένα επιθετικό, όταν πετυχαίνει γκολ, ανεβαίνει και η ψυχολογία του και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πολύ σημαντικό για τους Νορβηγούς αυτό το καλό ξεκίνημα, έστω κοντά στο Ιράκ.
0: Σίγουρα η Νορβηγία έδειξε από τα προκριματικά ότι είναι μια τελώς διαφορετική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι προκρίθηκε στα προκριματικά κάνοντας μόνο νίκες. Ναι. Οπότε δεν είναι καθόλου αμελητή ποσότητα. Θα δούμε. Σήμερα, αν τελικά εξελιχθεί στο καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα του Μουντιάλ, μιλάμε για το Αγγλία-Κροατία στις 11 το βράδυ.
1: Εντάξει, είναι και οι πιο εμπορικές ομάδες, ρε παιδί μου. Ναι. Το πιο εμπορικό ζευγάρι που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Βέβαια, είναι σφιχτές ομάδες και το φοβάμαι, ξέρεις, ότι μπορεί να εξελιχθεί, ξέρεις, σε μάτς του ενός γκολ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουν αναμετρηθεί ξανά στον ημιτελικό του 2018, όταν οι Κροάτες είχαν επικρατήσει τότε 2-1 στην παράταση. Η Κροατία, που είναι και η μοναδική ομάδα μαζί με τη Γαλλία που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και στις δύο προηγούμενες τελικές φάσεις, Για την Αγγλία να πούμε ότι τραυματίστηκε ο άσος της Νιουκάστολ Λιβραμέντο, δεξιός οπισθοφύλακας, δυστυχώς χάνει το παγκόσμιο κύπελο και στη θέση του κλήθηκε ο Τσάλομπα της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Από την άλλη πλευρά η Κροατία δεν έχει προβλήματα, όλοι βρίσκονται στην διάθεση του Ντάλιτς. Να δούμε, η Αγγλία είναι βασικά μια ομάδα που για να τις βάλεις γκολ πρέπει να προσπαθείς πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιστεύω του Τούχελ, πρώτα η άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι που πιθανότητα να κριθεί ακόμα και στο ένα γκολ.
1: Λοιπόν, μπαίνει στο χώρο βέβαια σήμερα και η Πορτογαλία. Και αυτή λογικά θα έχει εύκολη αποστολή κοντρά στο Γκόγκο. Στις. Τι ώρα είναι, 8 η ώρα νομίζω.
0: 8 η ώρα είναι το Γκόγκο. Ναι. Το κάνα Παναμά στις 2 τα ξημερώματα και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ναι.

0: Μια αναμενόμενη μεταγραφή, εντάξει, ήταν γνωστό εδώ και μέρες, απλώς επισημοποιήθηκε σήμερα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα θα είναι παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2028. Βλέπουμε ότι κινείται διαφορετικά φέτος το μεταγραφικό κομμάτι Ρεάλ, όχι μόνο να παίρνει καλά ονόματα, αλλά ονόματα παίκτες που μπορούν να κουμπώσουν στα θέλω του Ζωσέ Μουρίνιο. Ήδη έχει αποκτήσει τον Ντούμφρις από την Ίντερ, τον Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, τον Κουκουρέγια, τον αριστερό μπακ της Τσέλσι, και τώρα πήρε και τον Μπερνάρντο Σίλβα, που σίγουρα θα είναι ένας από τους ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης, ένας παίχτης που άλλαξε όλο το στάτους της Μάντσεστερ Σίτι, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Πεπ Γουαρδιόλα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει για τον Μπερνάρντο Σίλβα το πόσο πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Manchester City. Ένας παίχτης που πανηγύρισε 6 Premier League, την κατάκτηση του Champions League, μια τεράστια προσωπικότητα και σίγουρα μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στη Real Madrid. Της έχει μείνει 2 χρόνια χωρίς τίτλους, τρίτος χρόνος δεν χωρεί.
1: Καλά, εννοείται εσύ. Και μάλιστα ο Σίλβα, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που λέμε κλειδιά, ρε παιδί μου, στη μεσαία γραμμή για τη Manchester City. Σπουδαίος παίκτης, πόσο χρονών είναι?
0: 31 νομίζω.
1: Είναι 31, ε. Τέλος πάντων, σίγουρα θα δώσει πολλή ποιότητα, που έχει βέβαια η Real Madrid, αλλά και λύσεις στο Μουρίνιο.
0: Ναι ρε φίλε, μπορεί να έχει ποιότητα, αλλά ο Σίλβα έχει αποτελεσματικότητα, αυτό είναι.
1: Ναι, δηλαδή... Είναι παίκτης ο οποίος
0: δεν θα κάνει ούτε το παραπάνω, ούτε αν θα βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, θα κάνει το συμπαίκτη του. Θα κουβαλείς την μπάλα, δεν την κλέβεις με τίποτα. Εντάξει, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αυτά.
1: Πάμε. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για να δώσουμε τη σκυτάλη στον Στράτο Φωτεινέλιο, τον οποίο δεν τον βλέπω, για να πω την αλήθεια. Τουλάχιστον από εδώ που είμαστε δεν τον βλέπουμε, αλλά κάπου εδώ γύρω-γύρω θα είναι.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν,
1: και πάλι κανάλι Ένωση 90,4, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε δίπλα μας τον Στράτο Φωτεινέλη. Στράτο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, σου κάνουμε πάσα.
2: Τι πάσα? Πάσα κάνετε εσείς, τα δικά σας τα κόλπα τώρα.
1: Κοντινή πάσα, όχι, δεν κάνουμε παλιά. Κοντινή πάσα, είσαι δίπλα μας. Ναι. Σου δίνουμε την πασούλα, ναι, τη σκητάλη, πώς θα το πω. Να το πούμε διαφορετικά.
2: Είμαστε στη γραμμή εκκίνησης.
1: Α, γεια σα. Μπράβο.
2: Είμαστε λοιπόν, στη γραμμή εκκίνησης.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι να το κουμπώσουμε. Να το κουμπώσουμε.
2: Κοίταξε. Εμείς πλησιάζουμε τώρα στις Άγιες Μέρες του Ακρόπολης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Μπαίνουμε σε τέτοιο mood. Το ήδη έχουμε μπει δηλαδή, αλλά μπαίνουμε ήδη σε τέτοιες μέρες, σε τέτοια εποχή πλέον ράλι Ακρόπολης.
1: Περιμένουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, υπάρχουν αλλαγές, βέβαια. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν καινοτομίες. Αεροδρόμιο ελληνικού για τη σούπερ ειδική, η οποία έχει σχεδιαστεί πίστα μέσα στο αεροδρόμιο. Περίπου 2 χιλιόμετρα και θα είναι όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή με κόντρα 2-2 αυτοκίνητα, με γέφυρες μέσα κτλ. Η προσέλευση είναι δωρεάν, δεν έχει εισιτήριο κτλ. Αλλά αυτοί που θα πάνε, μην σκεφτούν να πάνε με αυτοκίνητο κτλ.
1: Καλά, θα γίνεται χαμός.
2: Όχι, δεν φτάνουν, δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ εκεί πέρα. Μόνο με μέσα μαζική μεταφορά, ό,τι πλησιάζουν κτλ. Έχει κάνα 500 πόδια με τα πόδια. Από εκεί και πέρα, οι ειδικές διαδρομές τώρα πλέον αλλάζει το σκηνικό. Έχουμε Πελοπόννησο. Η πρώτη μέρα του αγώνα, η Παρασκευή, είμαστε κεντρική Ελλάδα. Έχει ειδικές πολλές εκεί κτλ. Έχουμε μεταφορές πλέον με καράβι για πρώτη φορά μέχρι την Νιτέα. Έχουμε πολλά.
1: Έχει αλλαγές. Σε ακούμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, γεια σας από εμάς.
2: Θα είμαστε εδώ. Έτσι. Εννοείται, εδώ. Θα έχουμε πάντα.
1: Θα ενημερώσει. Καλά, είσαι εγγύης, έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι, θα είμαι μπαϊλαμία, γοστάρ.
1: Θα σε παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Όχι, εννοείται. Λοιπόν. Ανοιχτή γραμμή.
1: Όλος ο δρόμος δικός σου. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
10: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
9: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, στις επάλξεις του καναλιού 1 και της ενημέρωσης στους 90,4 και ακούτε Auto Sprint Live. Ο Δημήτρης Παπαδάκης κινεί τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, στο μικρόφωνο συνήθις ύποπτος, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα ο Γιώργος Καρύδης. Για εσάς που ρωτάτε κάθε φορά ότι με έχετε σπάσει τα τηλέφωνα ποιο είναι το κομμάτι, ποιο είναι το κομμάτι, είναι το άμενο, έτσι είναι. Σας το λέω απλά ενημερωτικά. Είναι το άμενο metal, έτσι λέγεται ακριβώς η έκδοση. Και είναι ένα κομμάτι φοβερό. Ψάξτε να το βρείτε στο YouTube, είναι απίστευτο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι κοντά μας πάντα από σήμερα είναι η CJET. Κοντά μας είναι πάντα η Χαλκιάς Group. Φυσικά εννοείται ότι το Ιλτέστο Group πάντα μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι και εδώ και λίγο καιρό η Tolias Editions. Αυτά όλα λοιπόν για να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα θα έχουμε να πούμε πολλά και μείνετε εδώ γιατί θα ακούσετε πολλά και θα μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε Φόρμουλα 1 και αυτή τη φορά δεν έχουμε Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ο Γιάννης Μάριος είναι σαν ανηλμένη υποχρέωση και για αυτό το λόγο έχω επιστρατεύσει, παρακαλώ, τον δικό μου άνθρωπο, ο κ. Στάθης Πετρόπουλος. Το δεξί μπάκετ του πάνω από τα όρια, το τηλεοπτικό δεξί μπάκετ, το οποίο θα είναι και παρέα μου όλες τις ημέρες του Ακρόπολης στην ενημέρωση από το Star Κεντρικής Ελλάδας, είναι στην άλλη έκθεση τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία καλησπέριζω και καλωσορίζω. Στάθη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε τώρα που κάνει αυτό το hands free εκεί πέρα, γιατί γίνεται σεισμός?
1: Μιλάω στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο μιλάς. Μήπως μπορείς να πάρεις ένα άλλο τηλέφωνο, μήπως μπορεί να αλλάξεις αυτοκίνητο, κάτι να κάνεις πιο έτσι εντυπωσιακό. Λοιπόν,
1: να αλλάξω αυτοκίνητο, τι εννοείς? Δεν παίζει ρόλο.
0: Καφτές drive ή τραμπαγάς, ό,τι και να έχεις.
1: Ναι, όχι, δεν παίζει ρόλο.
0: Άμα είναι ηλεκτροκίνητο, κάνει παράστα. Λοιπόν, όχι, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί ο άνεμος, είπα εγώ λίγο, και φυσάει, αλλά μάλλον σαν άνεμος Φεράρι πέρασε την Κυριακή ο νικητής,
1: ναι,
0: του μεγάλου αγώνα.
1: Μ' αρέσει που το τοποθετείς έτσι, γιατί προφανέστατα όλοι στέκονται στην νίκη του Χάμιλτον, που είναι η πρώτη νίκη του Βρετανού με τη Φεράρι, το οποίο είναι αναμφίβολα σημαντικό και ιστορικό ως γεγονός. Ωστόσο, ήταν η Φεράρι, νομίζω, που πήρε αυτή τη νίκη. Mm-hmm. Και αυτό έχει αξία, ας πούμε, να σταθεί κανείς, γιατί ήταν μια εξαιρετική επίδειξη στρατηγική

0: Μπορεί να καταφέρει τα πάντα και μπορεί να αλλάξει και έναν άνδρα και να το κάνει ξανά επιτυχημένο, εν πάση περιπτώσει, να τον επαναφέρει στην κανονικότητά του. Γενικά τώρα, εντάξει, ο Χάμιλτον δεν ξέρω αν ποντάρει στην Kim Kardashian για την επιτυχία του. Μάλλον.
1: Πέρσι που του έκανε νούμερα, ούτε έβδομος δεν ερχόταν, ρε φίλε. Τώρα, τι μου λες τώρα. Φέτος κάτσαν όλα τα πράγματα καλά, δεν το πει, πρωτοδεύτερος είναι.
0: Εντάξει, τα κατάφερε τουλάχιστον το παλικάρι να το ρίξει το κορίτσι. Τι να πω, ας τον βοηθήσει να πάρει, ξέρω εγώ, το 8ο πρωτάθλημα και να γραφτεί με χρυσά γραμμάτα.
1: Μα είναι Γάλλος ο πιτσιρικάς εκεί, ο οποίος είναι αγριεμένος τώρα, ο Αντωνέλη. Είναι, ξέρεις, προέκταση του Φωτεινέλη, να το έχεις υπόψη.
0: Ο καθένας.
1: Από τη Μυτιλήνη καταγωγή.
0: Με αυτά που τον βολεύουν, όντως. Αυτό ήταν επίσης κάτι που θέλω να πω, ότι η νίκη του Χάμιλτον, πέρα από τα ιστορικά της αντικρίσματα και τα πολύ εντυπωσιακά σε επίπεδο, ξέρω εγώ, θεάματος και εντυπώσεων και τίτλων και όλα αυτά, έχει και πολύ ουσία, ειδικά με την εγκατάλειψη του του Αντωνέλη, λίγο πριν το τέλος, το τελευταίο γύρο, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει. Εκεί που αυτό τον φέρνει και σε μια απόσταση που είναι πάρα πολύ καλή για να
1: μαθήσει λίγο το comeback. Πολύ δουλειά.
0: Ναι, ναι, προφανώς έχει δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ καλή για να χτίσει το comeback αυτό στην κορυφή.
1: Φαντάζομαι, συγγνώμη, αν και ο Leclerc, ο Εκλέρ πήγα να πω τόσο, ο Leclerc, δηλαδή είχε ένα πολύ άσχημο Σαββατοκύριακο αυτός ο άνθρωπος. Είναι φοβερό, ναι. Είναι αμαρτία, γιατί είναι οδηγάρα, έχει κάνει και ανανέωση το συμβόλαιο από 30 εκατομμύρια, πήγε 50 το χρόνο, και το παιδί να αισθάνεται καλά, ναι. Δηλαδή, δεν ξέρεις, δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα. Εντάξει, και ήταν κολλημένος εκεί έκτος, ρε φίλε, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει.
0: Εντάξει, Λεκλέρ. Εντάξει, ναι. Λεκλέρ, αυτό που νομίζω έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία να δει κανείς είναι η παρουσία του Ράσελ γενικώς, ο οποίος, αν συνεχίσει έτσι, το βλέπω να πέφτει στα ναρκωτικά, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή θα καταλήξει ο άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα. Όλοι οι αγώνες με κάποιον τρόπο καταλήγουν να είναι πάντα στο χειρότερο σημείο για τον Ράσελ. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν πολύ εμφανώς ταχύτερος και του Αντωνέλη αλλά και όλων των υπολείπων, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, δεν κατάφερε να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα. Και βλέπεις μετά ότι κάπως έτσι η άτιμη, η κακούργα, η κοινωνία σε οδηγεί σε πολύ να πέσει το ηθικό σου και να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Καταστάσεις που είναι δύσκολα διαχειριστείς.
1: Το παιδί μας έπεσε κάτω από την πέσπα.
0: Για έναν άνθρωπο σαν το Ράσελ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ως μεγάλο φαβορί με την αναβαθμισμένη πολύ Mercedes φέτος, έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, προς τιμήν του, είπε τα καλύτερα λόγια του πατριώτη του, για τον Χάμιλτον. Και είπε ότι παρότι αμφισβητήθηκε ο άνθρωπος τα λοιπά, έδωσε πλέον τις σωστότερες και δυνατότερες και πιο πιστικές απαντήσεις. Γιατί ο Χάμιλτον είπε είναι Χάμιλτον, τέλος. Νομίζω ότι τιμά το Ράσελ αυτή η δήλωση που έκανε, κατάλαβες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, Στάθη, μέχρι εδώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πάρα πολύ ωραίος, περιεκτικός, όπως πάντα, με το χιούμορ σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να σε καλά, γεια.
0: Καλό απόγευμα. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε έτσι μια μικρή παρένθεση. Και το λέω μικρή παρένθεση γιατί σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με Ακρόπολης, λίγο αργότερα φυσικά. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση γιατί είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει ένας πολύ όμορφος αγώνας, ο οποίος γίνεται στα Τρίκαλα Κορινθίας, εδώ κοντά μας δηλαδή, κοντά στην Αθήνα. Και μάλιστα τον διοργανώνει ο ΑΣΥΣΑ. Έχουμε μιλήσει ήδη την περασμένη εβδομάδα με άνθρωπο της διοίκησης, αλλά και αυτή την εβδομάδα κοντά μας για τα επόμενα 3-4 λεπτά έχουμε τον Ανδρέα Ντούσια, μέλος του ΔΣ του ΑΣΥΣΑ, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία νέα γύρω από αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση και αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάναν οι άνθρωποι, έτσι ώστε αυτό το Σαββατοκύριακο να απολαύσουμε έναν πολύ όμορφο αγώνα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Στράτο μου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε.

0: αναγνωρίζετε αυτή την προσπάθεια.
1: Δεν το συζητάω. Είναι πρωτοποριακή η προσπάθεια που κάνετε και σε τέτοιες προσπάθειες ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι δίπλα. Ούτε με κλειστά μάτια.
0: Και μιας και την προηγούμενη φορά δεν αναφέραμε αυτό που έγινε πράξη, η έκπληξη. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά μέσω live streaming, μέσω με 4 κάμερες και ένα drone.
1: Δηλαδή, μπράβο.
0: Το 70% της διαδρομής θα έχει το αγωνιστικό live ο θεατής.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τα τελευταία νέα επί του πιεστηρίου. Πόσες συμμετοχές έχουμε και το πρόγραμμα του αγώνα.
0: 38 συμμετοχές.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας την πείσανε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πρώτη φορά. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα δούνε θα το εκτιμήσουν και του χρόνου θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές.
1: Με στοίχημα του χρόνου πάνω από 80.
0: Εμείς πάμε βήμα-βήμα και λέμε ότι το
1: πάνω
0: στοίχημα
1: από 80
0: το επόμενο
1: πάνω από,
0: είναι πάνω από 50.
1: Πάνω από 80 του χρόνου και με στοίχημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το λέω εγώ με κλειστά μάτια, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα το πρόμο και να σμπρώξουμε τον κόσμο. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα, Ανδρέα.
0: Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έρθει ο κόσμος. Να επισημάνουμε την βοήθεια του Γιώργου του Μπάρτελη και του Παναγιώτη Βουρδούμα για την οργάνωση αυτού του εγχειρήματος. Τον Δήμο Ξυλοκάστρου που ήταν αρρωγός της προσπάθειας και βοήθησε όσο μπόρεσε. Και από εκεί και έπειτα οι αγωνιζόμενοι να ευχαριστηθούν αυτό που θα παρουσιάσουμε εκεί.
1: Ωραία. Εγώ
0: με
1: θα κάνω...
0: ασφαλείας,
1: ναι. Εγώ αυτό θα κάνω μια παράκληση σε όσους, γιατί πιστεύω ότι θα έρθει πολλοί κόσμος και λόγω εντοπιότητος αλλά και επειδή έχει διαφημιστεί πολύ ο αγώνας, θα έρθουν να δουν τις προσπάθειες των οδηγών, να είναι σε μέρη με ασφάλεια, εκεί που θα τους υποδεικνύουν οι κριτές, γιατί και καλό θα είναι αυτό, γιατί ξέρετε ότι κάποια στιγμή μπορεί ένα πετραδάκι στα πληκτρολόγια κάποιων να γίνει ογκόλυθος. Και καταλαβαίνετε πολύ, καλά τι εννοώ για το συμβάν της περασμένης Κυριακής στα Γιάννενα.
0: Λοιπόν, που δεν έγινε έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω
0: απλώς,
1: να πω.
0: Η ζωντανή μετάδοση βοηθάει και τους αλυτάρχες του αγώνα γιατί θα έχουν σε live αυτό που βλέπει ο αγωνιζόμενος στη διαδρομή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να πούμε επιτροχά την Ανδρέα το πρόγραμμα για να κλείσουμε.
0: Ο αγώνας ξεκινάει 11 η ώρα και Σάββατο και Κυριακή. Ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν, δηλαδή στις 11. Θα υπάρχουν τις λεγόμενες εισαγωγικά κοπάνες που θα μπορείς να έρθεις μέσα στη διαδρομή χωρίς να περπατήσεις.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, 11 η ώρα Σάββατο ξεκινάει οι δοκιμές. 11 η ώρα την Κυριακή ο αγώνας. Τεχνικός έλεγχος
0: και
1: υπάρχει.
0: Περίπου 3:30 οι απονομίες. Στα μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση, Ανδρέα. Με ασφάλεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια.

0: Όπως σας είπα λοιπόν, πλέον τα πάντα κινούνται γύρω από τον πλανήτη Eco Rally Ακρόπολης του 2026. Τα πάντα λέω γιατί σε ό,τι αφορά το χώρο του μηχανικού αθλητισμού, αυτό το τεράστιο παγκόσμιο γεγονός, αυτή η πίστα πλέον, όπως στη Φόρμουλα 1, μια πίστα αγώνων είναι και η Ελλάδα, έτσι. Μην το ξεχνάμε, έχουμε την τιμή αυτή, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πίστα αγώνων Φόρμουλα 1 δεν διαθέτουμε. Ευτυχώς όμως έχουμε το Rally Ακρόπολης, το οποίο μας θυμίζει ότι έχουμε μια πίστα αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος, Rally, και μάλιστα μια πίστα η οποία έχει ανακηρυχθεί παγκόσμια επανελειμμένα στο παρελθόν σαν η καλύτερη πίστα του κόσμου. Λοιπόν, αυτά για να θυμόμαστε και λίγο το παρελθόν, να θυμόμαστε κάτι Ολυμπιακά στάδια του 2004, του 2005 και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο. Μας κάνει σεφτέ, γιατί την επόμενη εβδομάδα σχεδόν θα έχουμε 2 ώρες Ακρόπολης. Τα παιδιά εδώ του αθλητικού μας κάνουν την τιμή να μας παραχωρήσουν πολύ από το χρόνο τους και θα το διαπιστώσετε την άλλη εβδομάδα, πολύ από το χρόνο τους, να ασχοληθούμε με τον αγώνα. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε ένα από τα νεότερα ταλέντα τα οποία διαθέτει ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός, και μιλάει για τον Παναγιώτη Ριστέμη, ο οποίος μάλιστα είναι και νεότευτος μπαμπάς. Θα του ευχηθούμε τα καλύτερα φυσικά για τη νέα του οικογένεια, μιας και πριν 15 μέρες περίπου είχαν και το μυστήριο του γάμου τα παιδιά. Να του ευχηθούμε σιδεροκέφαλη και φυσικά να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ευχές.
0: Άντε, σιδεροκέφαλος. Λοιπόν, έχεις ένα χρόνο να εμφανιστείς και εμφανίζεσαι τώρα ξανά στο καινούριο Ακρόπολης του 2026, το ΕΚΟ, έτσι. Περιμέναμε ένα ολόκληρο χρόνο, ζεσταίναμε το αμοτέρ. Το μοτέρ τι γίνεται?
1: Το 2024 είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, βγήκαμε 12η
0: ετήσια. Ναι, το ξέρω, βέβαια.
1: Αλλά το 2025 ήρθε το νέο μέλος της οικογένειας, οπότε γεννήθηκε το παιδί 18 και 25 ήταν το Ακρόπολης, οπότε δεν μπορούσα να αγωνιστώ.
0: Σωστά.
1: Φέτος κάνουμε επιστροφή, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στον αγώνα και ο αγώνας έχει επίκεντρο μετά από αρκετά χρόνια το Λουτράκι.
0: Άντε, είναι και στην περιοχή σου, για άλλο θες να παγάσω.
1: Στην περιοχή μας.
0: Αυτό
1: είναι χαρούμενοι που επιστρέφουμε.
0: Παναγιώτη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Το ότι το επίκεντρο του αγώνα είναι στο Λουτράκι σημαίνει κάτι διαφορετικό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται για έναν άλλο αγώνα. Δηλαδή δεν είναι ο αγώνας αυτός που ξέραμε παραδοσιακά χρόνια, όχι επειδή ήταν η επίκεντρο η Λαμία, αλλά μόνο με τις ειδικές διαδρομές αυτές που γνωρίζαμε. Ενώ τώρα βλέπω τα πράγματα να αλλάζουν και όταν υπάρχει αλλαγή φυσικά πολλών ειδικών διαδρομών κτλ., όλες αποτελούν ένα ερωτηματικό, ένα μυστήριο, έτσι.
1: Ναι, ναι, μα είναι εντελώς ένας καινούριος αγώνας.
0: Ναι, αυτό είναι θετικό ή αρνητικό?
1: Και τα δύο. Εντάξει, εκεί δοκιμάζονται πιο πολύ ο οδηγός, ο συνοδηγός και τα γραπτά που κάνουμε, γιατί δεν είναι οι δικές
0: ναι,
1: γνωστές που έχουμε περάσει, είναι η αντίληψη του οδηγού, γιατί τα σωστά, να είναι σωστά τα γραπτά, ώστε να μπορέσεις να κριθείς γρήγορα και ασφαλές.
0: Πού πιστεύεις ότι μπορεί να κριθεί ο φετινός αγώνας, Παναγιώτη?
1: Θεωρώ ότι είναι στοίχημα και η στρατηγική με τα λάστιχα, γιατί είναι ένας απαιτητικός αγώνας. Mm-hmm. Στο Rally Ακρόπολης πάντα είναι απαιτητικός και έχουμε και σκληρές ειδικές αλλά και πολύ γρήγορες ειδικές.
0: Πιο δύσκολο.
1: Είναι συνδυασμός, ο οποίος πρέπει να βρει την κατάλληλη ισορροπία για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Πιο δύσκολη μέρα η Παρασκευή ή το Σάββατο?
1: Και οι δύο είναι δύσκολες. Νομίζω το Σάββατο πιο πολύ. Γιατί την Παρασκευή κάνουμε κάποιες ειδικές, όπως είναι οι Βοξίτες και η Θήβα, που είναι γνωστές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τις έχουμε τρέξει και τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ το Σάββατο είναι όλες ειδικές εντελώς καινούργιες.
0: Μια τακτική την οποία σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, τι είναι? Είναι μια επιθετική τακτική ή να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή στη θέση σου για να δείξουμε ποιο είναι το αφεντικό? Το λέω τηρουμένων των αλλαγιών και αυτό μπορείς να κάνεις, έτσι. Δεν σου ζητάω να περάσεις τα ροένα.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε ειδική με ειδική, να δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να πιέσουμε και σε ποια σημεία πρέπει να φυλάξουμε το αυτοκίνητο και να προστατεύσουμε τα λάστιχα του αυτοκίνητου, γιατί φέτος εγώ τρέχω πρώτη χρονιά με τα Hankook που έχει αλλάξει ο κατασκευαστής. Οπότε είναι ένα λάστιχο το οποίο δεν γνωρίζω τόσο καλά, οπότε θέλω να βρω τις αντοχές του και να το δοκιμάσω, ώστε να δω που μπορώ να κινηθώ γρήγορα και που ρισκάρω για κλατάρισμα.
0: Με τι αυτοκίνητο θα είναι η φετινή συμμετοχή, με το γνωστό Σκόντα?
1: Ναι, με Σκόντα, Fabia RS.
0: Μάλιστα. Είναι η ομάδα ελληνική, είναι από το εξωτερικό?
1: Όχι, η ομάδα είναι από την Ουγγαρία, η Eurosol.
0: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ. Είναι γνωστή η ομάδα και με πολύ καλό αυτοκίνητο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συνοδηγός?
1: Συνοδηγός ήταν ο Χρήστος Μπακλώδης που είχαμε τρέξει για το 24. Βέβαια, και τρέχουμε μαζί τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, και πολύ καλός και σαν συνοδηγός. Εξαιρετικό παιδί και σαν χαρακτήρας και σαν συνοδηγός. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε δηλαδή νομίζω ότι οι δοκιμές έχουμε κάνει, δοκιμές, μέσα στα όρια τα γνωστά και τα λοιπά, με τις αναγνωρίσεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, σε έχουν ικανοποιήσει, είσαι έτοιμος, γιατί ακόμα μπροστά μας μια εβδομάδα έχουμε ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχει φτάσει σχεδόν ο αγώνας, το αυτοκίνητο θα έρθει την Κυριακή και θα κάνω το δοκιμάσουν, να δω τις αναρτήσεις και όλα όσα χρειάζονται. Και στη συνέχεια θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις αναγνωρίσεις Δευτέρα, να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει ο αγώνας από Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πες μου έτσι και μία γνώμη για τα 12 αυτοκίνητα αυτά που για πρώτη φορά είναι στην κατηγορία 1. Πόσο έντονος ήταν ο συναγωνισμός μεταξύ τους?
1: Σίγουρα βλέπουμε ότι σε όλους τους αγώνες είναι πολύ γρήγοροι οδηγοί. Είναι στο δευτερόλεπτο. Εντάξει, υπάρχουν ο ΖΙΕ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους οδηγούς που έχουν υπάρξει. Αλλά υπάρχουν και ενθουσιώδεις οδηγοί όπως ο Σόλμπεργκ, ο Πάγιαρη, που μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να πάρουν αρκετές ειδικές. Θεωρώ ότι και εκεί θα παίξει ρόλο άμα έχουν κάποια άτυχη στιγμή, άμα έχουν κάποιο κλατάρισμα. Εκεί θα κρυφτεί όλο, πιστεύω.
0: Πολύ βέβαια. Πάρα πολύ σωστά. Και έτσι, όχι προγνωστικό, να πούμε. Οι ελληνικές ελπίδες πόσο μεγάλες πρέπει να είναι για τα πληρώματα τα δικά μας να μπορέσουν να πλασαριστούν σε κάποιες αξιοπρεπείς ή εν πάση περιπτώσει διεκδικήσιμες θέσεις σε κλάσεις οι οδηγοί μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ την τελευταία χρονιά είχα ένα αρκετά καλό ρυθμό χωρίς να ρισκάρω και κατάφερα να είμαι τέταρτος WRC2 και το δέκατος γενικής. Τώρα θεωρώ ότι μπορώ να ακολουθήσω ένα παρόμοιο ρυθμό και να μπορέσω όσο το δυνατόν καλύτερα να έχω έναν αλάνθα στο αγώνα χωρίς κλαταρίσματα και πιστεύω θα είμαι αρκετά ψηλά στη γενική κατάταξη.
0: Ωραία, κλείνοντας θέλω να ακούσω τους χορηγούς μας.
1: Οι χορηγούς μας είναι η Σίτζετ που είναι ο μέγας χορηγός που έχουμε. Όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει και μπορούμε και κάνουμε τώρα Ηλεκτρόπολης. Επίσης έχουμε τον Πιέτρη. Έχουμε τον Παπαναγόπουλο με τα αυτοκίνητα, έχουμε τη Σκόντα Κυλάκος που είναι ξανά μαζί μας μετά από το 2023. Έχουμε τη Ρέντε Κάρου Στέμις, τη Φάρμα Μητσόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και...
0: ωραία, ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά, πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, καλή επιτυχία από καρδιάς, έτσι. Ελπίζω και η νέα οικογένεια να σου φέρει ακόμα μεγαλύτερο γούρι. Να είσαι μέσα μαζί με τον φίλο μας τον Μπακλώρη, να είστε μέσα στα ελληνικά πληρώματα που στο τέλος θα χαμογελάσουν και θα το χαρούμε αυτό ανεξάρτητα τη θέση θα έχετε, γιατί τερματίζοντας σαν Ακρόπολης έχεις τερματίσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δυνατό. Καλή τύχη, γιατί χρειάζεται και η τύχη, χωρίς τύχη δεν πας στους αγώνες. Καλή τύχη και καλή επιτυχία, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
2: Πειραιάς. Τα ταχύπλωα της Σίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα προσγειωμένοι στους 90,4. Ακούτε Auto Sprint Live. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι σήμερα, όπως είπαμε, θα έχουμε και αρκετό ράλι Ακρόπολης. Είναι ο προάγγελος, μπορεί να πει κανένας, στις εκπομπής της επόμενης εβδομάδας, γιατί την επόμενη Τετάρτη θα ασχοληθούμε σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες με τον εθνικό μας αγώνα, με το Eco Rally Ακρόπολης. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε πάρα πολύ κόσμο και τη γνώμη όχι μόνο οδηγών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν στελέχη ή έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την ιστορία του Ακρόπολης και την έχουν δημιουργήσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως τώρα, γιατί σήμερα με ιδιαίτερη χαρά, και το λέω αυτό, έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, εξαιρετικό και μοναδικό συνάδελφο σαν παρουσιαστή, με τον οποίο η τύχη με έχει φέρει στο παρελθόν να συνυπάρξω μάλιστα και κάποια στιγμή στην παρουσίαση του Rally Ακρόπολης. Θέλω με μεγάλη μου χαρά να υποδεχτώ στους 90,4 για πρώτη φορά στη συχνότητα του καναλιού 1 τον Τάκη Πουρναράκη. Είναι ο άνθρωπος που κινεί τα πάντα, τα νήματα, ενώ σαν προεδρεύων στην Motorsport Greece και το Rally Ακρόπολης φυσικά είναι ένα κομμάτι της ζωής του που νομίζω ότι το υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο. Τάκη μου, καλησπέρα.
1: Στράτο και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας, θέλω να πω στους νεότερους που πιθανόν να μην το έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους ότι αποτελείς μέρος και της ιστορίας και της διαμόρφωσης του Rally Ακρόπολης.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Και λόγω εμπλοκής και στους αγώνες και στην καλύψη του και στην προβολή του.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, Τάκη μου, φτάνουμε στις παρυφές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης του 2026. Νομίζω ότι ένας ολόκληρος χρόνος έχει περάσει και νομίζω ότι έρχεται η ώρα πάλι που η Motorsport Greece και γενικότερα η διοργάνωση και να πω και κάτι ακόμα, και η Ελλάδα ολόκληρη διαμέσου της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί η Motorsport Greece
1: μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: έτσι ακριβώς, αποτελεί ένα κομμάτι, αναμφισβήτητο κομμάτι. Ωραία, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Τάκη, μας ακούς? Για ένα λεπτό, για να ξανακαλέσουμε πάλι

0: Λοιπόν, η τεχνολογία μας στάθηκε λίγο αντίπαλος, αλλά το ξεπεράσαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν...
1: Έλεγα λοιπόν ότι με την πολιτική πρωτοβουλία που εκφράζεται από τις ενέργειες του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση, διαμέσου της Motorsport 3, οργανώνεται και φέτος για έκτη συνεχή φορά μετά την επάνωδο στο πρόγραμμα του WRC, ο εθνικός μας αγώνας.
0: Κοίταξε, αν και εδώ πέρα τώρα θα σου πω μια αμαρτία, Τάκη, έτσι και μην με παρεξηγείς. Εδώ με τσιγκλάνε, μου λέει, ρώτησε τον για το Χάμιλτον. Λέω, ρε παιδιά, για άλλο πράγμα.
1: Ευχαρίστως. Είναι αλήθεια ότι το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 έχει μια, αν θέλετε, πολύ όμορφη, άγρια τροπή, καθώς οι νέοι κανονισμοί έχουν δημιουργήσει νέες ισορροπίες δυνάμεων και μια δυναμική που βλέπουμε σε κάποιους αγώνες τη Mercedes να κυριαρχεί, τη McLaren στο Miami να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα μπρος και ξαφνικά έρχεται η Ferrari να έχει μονοθέσιο νικητή μετά από χρόνια. Από το 2022 είχαμε να δούμε μια Ferrari όχι να κερδίζει, είχε κερδίσει το Μεξικό το 24 με το Sainz, να κερδίζει στα ίσα. Δηλαδή ναι, χωρίς ναι, ναι, ναι, να έχει συμβεί κάτι στον αντίπαλό της.
0: Σωστά. Λοιπόν, έτσι το δίδυμο λοιπόν του Λιούις Χάμιλτον και της Καρντάσιαν κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα. Τον αγώνα έτσι και μακράν.
1: Η οποία, αν θες και ένα παρασκήνιο, ναι, στο Φεράρι της έχει απαγορεύσει να έχει αυτοκίνητο της μάρκας στα χέρια της.
0: Έλα.
1: Γιατί είχε συνδυάσει κάποιες άθεμνες φωτογραφίες με το λογότυπο της εταιρείας και της είχε απαγορευτεί να είναι καν ιδιοκτήτρια της Φεράρι.
0: Και αυτή θα κυκλοφορεί με McLaren σιγά. Θα σκάσει η Καρντάσιαν. Τέλος πάντων, άρε Κιμ, τι μας έχεις κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στα δικά μας όμως. Γιατί όπως είπαμε, εμείς, κοίταξε, θα μας δίνει την ευκαιρία να τα λέμε, Τάκη. Φυσικά οι ακροατές μας, έτσι, και με δικά μας χαρά, δεν το συζητάω. Εμείς όπως έχουμε μιλήσει και θα έχουμε και μια τηλεοπτική, μάλλον όχι μια, δύο τηλεοπτικές συναντήσεις, μία σε επίπεδο εγγραφής εκπομπής και η άλλη θα είναι live την άλλη Παρασκευή από το Star Κεντρικής Ελλάδας το βράδυ, και μεταξύ μας στο ραδιόφωνο του Star θα μιλάμε και τα λοιπά, θα έχουμε να λέμε πολλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια και το κάνω για πρώτη φορά για να ξεσκονίσω τίποτα, γιατί ξέρεις, στο παρελθόν, εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να ζοριζόμαστε πάνω στο επίπεδο στο να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, αλλά θέλω να πω ότι θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι πάρα πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά δημόσια το λέω αυτό και είναι προς τιμήν σου, γιατί όχι απλά μας διευκολύνεις τη δουλειά μας, το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σου απονείμω τα εύσημα. Εντάξει.
1: Αφού σε ευχαριστήσω, οφείλω να πω ότι το δέχομαι στο ελάχιστο που μου αναλογεί εκ μέρους όλων των μελών της Motorsport Greece.
0: Έτσι, εντάξει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Φέτος το Ακρόπολης έχει καινοτομίες. Έτσι. Θα ήθελα, επειδή ξέρεις, μας πιέζει πάντα ο χρόνος. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και επειδή ξέρω ότι έχεις τη δυνατότητα αυτή, να μας επισημάνεις πολύ σύντομα αυτές τις μεγάλες καινοτομίες φετινές.
1: Η πρώτη προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο είναι να παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να είναι κάτι ενδιαφέρον και να έχει μια δυναμική, πρέπει να αλλάζει. Αυτό λοιπόν επικροτείται ή αν θέλετε ενθαρρύνεται και από τον WRC Promoter που μας εκχωρεί το δικαίωμα διοργάνωσης αγώνα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο αγώνας άλλαξε φέτος έδρα ύστερα από 5 χρόνια που φιλοξενήθηκε άρτια στη Λαμία, κατέβηκε στην Πελοπόννησο, θα είναι στο Λουτράκι. Η περιδική διαδρομή θα γίνει στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Εκείνο το βράδυ το Ελληνικό Sports Park θα είναι, αν θέλεις, ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Αναφέρομαι στην ερχόμενη Πέμπτη, 25 του μήνα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη ειδική του αγώνα. Τα αυτοκίνητα το βράδυ, αφού κάνουν το σέρβις στο Λουτράκι, θα μπουν σε πλοίο στην Κόρινθο, ένα πλοίο της Superfast, το Superfast 4, το οποίο θα έρθει ειδικά από την Πάτρα, θα διασχίσει όλο τον Κορινθιακό και θα δέσει στο λιμάνι της Κορίνθου, θα επιβιβάσει όλα τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά, τους συνοδούς τους, τα αυτοκίνητα υποστήριξης, τους οδηγούς, τις ομάδες, και θα τους βγάλει το πρωί στην Ιταία. Από εκεί θα ξεκινήσει το κύριο κομμάτι του αγώνα με ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα. Έχουμε 6 ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, τους Βοξίτες, τον Παρνασσό, τον Ελικόνα, το Στήρι και τη Θήβα. Με το Στήρι να γίνεται 2 φορές. Τα αυτοκίνητα το βράδυ της Παρασκευής θα διανυκτερεύσουν στο Λουτράκι και το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, θα κινηθούν νότια. Θα πάνε προς την Αρκαδία. μέσω των ειδικών κολλήνες, μέναλο, γυμνό και κεφαλάρι. Θα έχουμε 6 ειδικές διαδρομές το Σάββατο. Την Κυριακή θα υπάρχουν 2 διπλές ειδικές διαδρομές, το Λουτράκι και η Αγία Θεόδωρη, με τον τερματισμό στο Λουτράκι να φιλοξενεί και την απονομή στο θέατρο που βρίσκεται στο τελείωμα της ειδικής διαδρομής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο φετινός αγώνας, και κλείνω με αυτό, Στράτο, θα πούστε την επόμενη ερώτηση, έρχεται να εναρμονιστεί, αν θα έλεγα και λίγο νωρίτερα, στη νέα παγκόσμια τάση για πιο λίγα πράγματα την Κυριακή αγωνιστικά και περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ευχαρίστηση των θεατών. Σε αυτό το πλαίσιο, στην ειδική Μέναλο, όπου θα γίνει 2 φορές το Σάββατο, δημιουργείται ένα fan zone, ένας χώρος θεατών, όπου τα αυτοκίνητα θα διασχίσουν μία δολίνη, την δολίνη των ουρουφών. Πρόκειται για το πιο κρύο μέρος της Ελλάδος, εκεί έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες -35, -36, για να είμαι ακριβής, στη δολίνη της Κεχωρωτής δίπλα. Και ταυτόχρονα ένα ιστορικό περάσμα, καθώς ποτέ στην ιστορία των 73 ετών ο αγώνας δεν έχει περάσει από τέτοιο υψόμετρο, στα 1700 μέτρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάκη, ήθελα να σε ρωτήσω ότι φέτος υπάρχει ένα ρεκόρ. Υπάρχουν 12 αυτοκίνητα της κατηγορίας 1, τα οποία νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο. Το να δουν για πρώτη φορά 12 αυτοκίνητα WRC1 να συναγωνίζονται. Για μια θέση
1: και, για
0: και για τελευταία.
1: Και για τελευταία. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλάζουν οι κανονισμοί του WRC από του χρόνου. Αυτοκίνητα Rally 1 δεν θα υπάρχουν. Άρα για όλους τους φίλους του Rally είναι ένας ακόμη λόγος να δουν μια, αν θέλετε, state of the art κατασκευή, μια τεχνολογία εχμής να κινείται στα ελληνικά χώματα.
0: Μάλιστα. Ήθελα και δύο λόγια για τις ελληνικές συμμετοχές, Τάκη.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι βλέπουμε αρκετά ελληνικά πληρώματα. Έχουμε 12 ελληνικές συμμετοχές και μία από την Κύπρο, 13 στο σύνολο. Είναι λοιπόν πολύ ενθαρρυντικό και μακάρι τα επόμενα χρόνια, γιατί κακά τα ψέματα, το γνωρίζεις εξίσου καλά. Η συμμετοχή και οι απαιτήσεις που είναι σε έναν αγώνα επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλήματος φτάνουν το εξαψήφιο ποσό. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να υπάρξει η στήριξη, ούτως ώστε και άλλα πολύ καλά αγωνιστικά αυτοκίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα να συμμετέχουν στον αγώνα μας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Τάκη, θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να θυμηθούμε λίγο, εκτός από την ΕΚΟ που είναι ο χρυσός χορηγός του αγώνα, ποιοι άλλοι μας έχουν βοηθήσει, ποιοι άλλοι ήταν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Και
1: είναι πολύ σημαντικό ότι το Rally, και σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, έχει χορηγούς από την πρώτη μέρα. Προφανώς η ΕΚΟ είναι ο μεγάλος χορηγός και ο χορηγός ονόματος, αλλά δίπλα μας είναι από την πρώτη μέρα και η Toyota ως χορηγός κινητικότητας. Είναι η νέα οδός κεντρικής οδός ως χορηγός οδικής ασφάλειας. Βρίσκεται μαζί μας η AutoVision από φέτος, όπως και το athletico.gr. Είναι μαζί μας η Enerwave. Και βέβαια το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Αυτά στην κατηγορία των χορηγών που επενδύουν υψηλά ποσά, γιατί στις πιο κάτω κατηγορίες, από την Pharma μέχρι τη Superfast που ανέφερα και νωρίτερα και η οποία φέτος με το πλοίο έχει φυσικά αναβαθμιστεί η εμπλοκή της στον αγώνα, αλλά και μέχρι και τα νερά Αιώνιον, τα οποία βρίσκονται στο Λουτράκι, είναι όλοι χορηγείς μας και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Τάκη, κλείνοντας, ένα λεπτό, ένα μήνυμα προς όλους τους θεατές.
1: Θέλω να τους παρακαλέσω πολύ να προγραμματίσουν έτσι την θέαση του αγώνα, ούτως ώστε αυτό να γίνει με ασφάλεια. Με ασφάλεια ενώ θα μετακινηθούν από και προς τις ειδικές διαδρομές, με ασφάλεια εκεί που στέκονται, ακολουθώντας τις υποδείξεις της οργάνωσης των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στην ειδική διαδρομή. Και να βοηθάνε στο έργο τους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μια ειδική διαδρομή είναι σαν ένα μιλφέι. Έχει 1000 επίπεδα. Αν ένα από αυτά δεν λειτουργήσει, θα ακυρωθεί. Και το να χάσουμε μια ειδική διαδρομή που εκατοντάδες άνθρωποι παλεύουν για καιρό να γίνει και χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάει να την παρακολουθήσουν για τις πράξεις ενός, θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να συμβεί.
0: Τάκη μου, καλή επιτυχία από καρδιάς. Δεν το συζητάω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μαζί είμαστε.
1: Σε όλους μας και σε εσάς την κάλυψη.
0: Μεταφορικά
1: και
0: θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να ξέρετε πάντως ότι έχετε ένα μεγάλο σύμμαχο από εμάς. Να το ξέρετε αυτό και θα το θυμάστε πολύ. Και θα το γνωρίζετε για πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου για αυτό που μας προσφέρεις. και την άλλη φορά θα μας μιλήσεις για περισσότερη Φεράρι και περισσότερο Χάμιλτον.
1: Με τα χαρά.
0: Να είσαι καλά, Τάκη μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.

Λοιπόν, πάμε για το φινάλι. Είχαμε προγραμματίσει να έχουμε το Θεό Μιχαλικά. Το λέω αυτό γιατί ο Θεός κάνει δοκιμές για το φετινό Εκοράλι Ακρόπολης. Είναι πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια τώρα. Γράφει τις ειδικές. Λοιπόν, μαζί με τον Μάριο. Και φυσικά πιστεύω ότι δεν έχουν σήμα αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό γιατί από εκεί που περνάει ο αγώνας δεν υπάρχει παντού η δυνατότητα της επικοινωνίας. Πιστεύω πρώτα Θεός την άλλη Τετάρτη να τον έχουμε μαζί μας, όπως θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Είναι προγραμματισμένο να έχουμε μαζί μας την Τετάρτη ραδιοφωνικά ανθρώπους που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε πάρα πολλά ράλι Ακρόπολης, και τα λέω ράλι Ακρόπολης, μιλάω από εποχής ΕΛΠΑ μέχρι και σήμερα, μέχρι και εποχής που τα δικαιώματα τα έχει ο ΜΑΕ, παλιότερα τα είχε η ΕΛΠΑ, τώρα τα έχει η ΟΜΑΕ, και τα προμόντερ φυσικά είναι η Motorsport Greece. Θα ακούσουμε πολύ κόσμο, θα μας αφηγηθεί πράγματα από τις εμπειρίες του τότε. Ετοιμάζουμε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες θα είναι και το κλείσιμο της χρονιάς, 4-5 εκπομπές που θα ακολουθήσουν μέσα στο μήνα Ιούλιο από το Άττικα και το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Και απλά θέλω να σε ενημερώσω, για εσάς που ακούτε, ότι για όσους δεν πάτε σε ειδικές και τα λοιπά, το ραδιόφωνο του Σταρ στους 97,1 θα είναι συντονισμένο όλες τις ημέρες του Ακρόπολης, όπως αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Σε όλη την κεντρική Ελλάδα λοιπόν θα μπορείτε κάλλιστα να ακούτε, θα μπορείτε κάλλιστα να συνδέεστε και διαδικτυακά με στο www.starchannel.gr, και επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα, φυσικά θα έχουμε και κάποιες συνδέσεις εδώ με το κανάλι 1 το κόκκινο του Πειραιά, εννοείται, αυτό εξυπακούεται, που θα έχουμε και στιγμιότυπα του αγώνα, αλλά θα μεταδίδουμε και τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις, και ειδικά στη συνεργασία μας με τα παιδιά που έχουν τις πινελιές στα σπορ, και την Πέμπτη πιθανόν να συνδεθούμε και ζωντανά από την σούπερ ειδική, να σας μεταφέρουμε και το κλίμα και τα λοιπά, και την Παρασκευή το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια πολυπικιλία, κανάλι 1 Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και τηλεόραση του Σταρ Παρασκευή βράδυ, μην το ξεχάσετε αυτό, γιατί θα μια τηλεόραση η οποία μεταδίδεται και δορυφορικά, λέω, διαμέσου της πλατφόρμας του Κοσμοτέ TV και της Νόβα. Θα μπορείτε κάλλιστα να δείτε μια εκπομπή πάλι με πολλούς καλεσμένους, με δώρα, μην τις χάσετε. Δηλαδή, συντονιστείτε και στο κανάλι 1 και μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε και υβριδικά μέσω της τηλεόρασης του Σταρ. Θα έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, εμάς όμως το μεγάλο ραντεβού είναι για την άλλη Τετάρτη το απόγευμα, εδώ, που θα έχουμε με μια μεγαλύτερη σε χρονικό διάστημα εκπομπή. Τα παιδιά εδώ από το αθλητικό μας παραχωρούν ευγενώς περισσότερο χρόνο και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, όλη την ομάδα, τον Λουκά Θεοφανόπουλο και όλη την ομάδα την υπόλοιπη. Δεν θέλω να αναφέρω τα παιδιά με ένα-ένα το όνομά τους, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνουν και δείχνουν έμπρακτα το πόσο αυτή η ομάδα και αυτή η εκπομπή αγαπάει το μηχανοκίνητο αλτισμό. Τονίζω, αυτή η ομάδα και αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, νωρίτερα από τις 3. Θα είμαστε γύρω στις 2.30 ώρα, 2 και 4 θα συνδεθούμε και θα έχουμε εξέλιξη. Δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας από αυτή την εβδομάδα είναι η CJET. Κοντά μας πάντα το Ildesto Group. Κοντά μας και η Tolias Edition και φυσικά το Halkias Group, το οποίο μας συντροφεύει ολόκληρο το χρόνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε και σήμερα. Σήμερα χαμογελάω λόγιο, μη θέλω να σας πω, γιατί είναι εδώ η οικογένειά μου, η πατρική. Είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου, είμαστε στην εκπομπή Αλλάζω. Και σήμερα θα ξεκινήσω από τον πατέρα μου, τον πατέρα μας, γιατρό, που μας δίδαξε ότι ο σεβασμός προς τον άνθρωπο προηγείται κάθε πράξη, σε επιστήμης και επαγγέλματος. Είναι παρακαταθήκη ισχυρή που συνεχίζεται και από την αδερφή μου, την Παρασκευή Ψαλιδάκου, την Εύη Ψαλιδάκου, που ασκεί την ιατρική με φροντίδα, με νιάξιμο για τον άνθρωπο. Την καλωσορίζω σήμερα εδώ, γιατρό εξειδικευμένη στη μεσοθεραπεία για το μυοσκελετικό σύστημα, αλλά και για την αισθητική μεσοθεραπεία. Και την καλώ εδώ, πέρα από το ότι είναι αδερφή μου και η σπουδαία μας, γιατί στο ιατρείο της ολιστικά προσεγγίζεται ο άνθρωπος με στόχο τη θεραπεία από ομοιοσκελετικούς πόνους, την καλύτερη διατροφή, τις καθημερινές συνήθειες και τη φροντίδα της αισθητικής του. Εύη μας, Εύη Ψαλιδάκου, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και από μένα. Υπέροχη εισαγωγή, τι να πω μετά από αυτή την εισαγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και είμαι εδώ κοντά σας.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα μάθουμε πολλά σήμερα. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας. Λέμε υγεία. Το πιο πολύτιμο αγαθό στη ζωή είναι η υγεία μας. Τι σημαίνει για σένα η υγεία?
1: Η υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σημαίνει μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Και όχι απλώς η απουσία ασθένειας. Να το πούμε και πιο απλά. Σημαίνει να νιώθουμε καλά, να είμαστε χαρούμενοι σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά, να ζούμε με ποιότητα, να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Η υγεία για μένα μέσα, αφού με ρώτησε την προσωπική μου άποψη, έχει να κάνει σίγουρα και με την ισορροπία. Ας πάρουμε μια μέρα ότι ξυπνάμε το πρωί, να ξυπνάμε με ενέργεια, να έχουμε καλή διάθεση, να είμαστε λειτουργικοί στα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε μέσα στη μέρα μας, να έχουμε ανθρώπους γύρω μας που μας αγαπάνε, που τους αγαπάμε. Είναι δυναμική η υγεία, Μαντώ. Δεν είναι κάτι σταθερό στη ζωή, έτσι, μέσα στο χρόνο, ούτε μέσα στη μέρα, ούτε μέσα στην ίδια τη μέρα, γιατί επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε. Επηρεάζεται από τον ύπνο μας, από τη διατροφή μας, από τις συνήθειές μας, από την ψυχολογία μας. Αυτά θα μπορούσα να πω, έτσι
0: και στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Γιατί όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές εντός της ημέρας, μπόλικες.
1: Σαφώς.
0: Και να σε ρωτήσω, πώς συνδέεται η υγεία με την πρόληψη? Είπες ότι η υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Πώς το συνδέεις, αναφερόμενοι και στον Ιπποκράτη,
1: Ναι, να πω κιόλας ότι η θεά υγεία ήταν η κόρη του Ασκληπιού στην αρχαία Ελλάδα.
0: Okay.
1: Ήταν η θεά που συμβόλιζε την υγεία, την πρόληψη, την ευεξία. Συμβολιζόταν πάρα πολύ συχνά στην τέχνη με ένα φίδι που το έχουμε δει πολλές φορές, το οποίο είναι σύμβολο ίασης ή αναγέννησης. Η υγεία λοιπόν έχει να κάνει με την πρόληψη. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία. Η πρόληψη είναι πιο σημαντική και από τη θεραπεία, λέμε.
0: Έτσι.
1: Η υγεία μας δεν χτίζεται μέσα σε μια μέρα. Η υγεία μας έχει να κάνει με τις καθημερινές μας συνήθειες. Οι μικρές δηλαδή καθημερινές συνήθειες μας δημιουργούν μεγάλες αλλαγές στον τομέα της υγείας. Όπως είπαμε πριν, πολύ, πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι παίζει η διατροφή μας, ο ύπνος μας, οι στάσεις μας, το αν ασκούμαστε ή όχι, η γυμναστική, η βάδιση, συνήθειες δηλαδή που κάθε μέρα τις φέρουμε. Γι' αυτό και λέμε ότι πόσο οι μικρές αλλαγές έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα άλλο που λέμε ότι είναι σημαντικό να ακούμε το σώμα μας, να σεβόμαστε το σώμα μας, να μην περιμένουμε μία ασθένεια για να μας προσέξουμε. Να μην πηγαίνουμε σε ένα γιατρό μόνο όταν έχουμε πρόβλημα, λοιπόν. Άρα είναι σημαντικό να πούμε για το κομμάτι αυτό της πρόληψης.
0: Να σε σταματήσω λίγο εδώ να τραγουδήσουμε. Βεβαίως. La Vita è Bella. Πάμε λοιπόν.

0: Και κάτι θέλεις εδώ να μας πεις ακόμη για την υγεία, ε?
1: Βεβαίως. Θέλω να αναφέρω δύο πολύ γνωστά σε όλους μας ρητά. Το ένα στα λατινικά, mens sana in corpore sano, που σημαίνει νους υγιής εν σώματι υγιή, που μας μιλάει για τη σύνδεση της πνευματικής ψυχικής υγείας με τη σωματική, πόσο επηρεάζει λοιπόν το ένα το άλλο. Και ένα άλλο αρχαιοελληνικό ρητό, το μέτρον άριστον, που αργότερα το ξέρουμε ως παν μέτρον άριστον, ότι το μέτρο είναι το καλύτερο λοιπόν, η αποφυγή των υπερβολών, η αποφυγή των ελλείψεων, η ισορροπία, η χρυσή οδός αλλιώς, η χρυσή μεσότητα, ότι είναι καλύτερη για την καλύτερη ποιότητα ζωής και για την καλύτερη υγεία. Και εδώ να πω στο κομμάτι που είπαμε πριν και για την πρόληψη και για την υγεία, ότι ακούμε πολύ συχνά «πάρε ένα ντεπονάκι, δεν είναι τίποτα». Πόσος κόσμος καθημερινά καταναλώνει αυτό το ντεπονάκι σαν καραμέλα. Δεν είναι καλή συνήθεια η πολυφαρμακία, ούτε είναι καλό το να εμπιστεύομαι στα φάρμακα το ότι θα πάρω την αδερφή μου, όχι εσένα συγκεκριμένα, τη γουμπάρα κάποιον άλλον. Οπότε να εστιάζουμε σε αυτό που έχουμε, να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς και να μην κάνουμε αλόγιστη χρήση φαρμάκων.
0: Και σωστά δεν θα με πάρεις για κάτι ιατρικό, γιατί δεν είμαι γιατρός.
1: Ναι, θα πάρεις εσύ εμένα.
0: Θα σε πάρω και να πω ότι έχω κρατήσει και από σένα και από τον πατέρα μας ότι το ντεπονάκι, το τόσο γνωστό ντεπονάκι, κρύβει αυτό που έχω. Ενώ πόσο σημαντικό είναι να το ξέρω αυτό που έχω και κάτι να κάνω με αυτό.
1: Σαφώς. Να ακούω το σώμα μου, να το σέβομαι και να ψάξω να βρω ποιο είναι το αίτιο. Τι φταίει και πονάω, όχι να κρύψω τον πόνο. Ο πόνος ομοιοσκελετικός συγκεκριμένα είναι σύμμαχος του ανθρώπου. Έρχεται να μας πει αν κάπου κάναμε μια υπερβολή, mm-hmm. αν κάτι δεν πάει καλά, αν πρέπει να προσέξω το σωματικό μου βάρος, γι' αυτό πονάνε τα γόνατά μου, π.χ. Άρα δεν είναι λύση το να το κρύβω, ούτε θεραπεία.
0: Ο πόνος λοιπόν σύμμαχος. Τι ωραίο να το κρατήσουμε αυτό. Και εγώ θέλω να πω και το ποιητικό μου τώρα, να πω λίγο Δημουλά. Γι' αυτό που είπες για το σώμα και την ψυχή. Το σώμα, λέει και εκεί Δημουλά, είναι το επιχείρημα της ψυχής για να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχή χωρίς το σώμα, χωρίς το όχημά μας σε αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που δίνει υπόσταση στην ψυχή μας. Άρα και γι' αυτό είναι σπουδαίο. Και είπες να το ακούμε το σώμα. Ενεργητικά να το ακούμε.
1: Ναι,
0: και
1: φυσικά.
0: Να το μαθαίνουμε έτσι όσο μεγαλώνουμε.
1: Και να το σεβόμαστε.
0: Θυμάμαι, είχες κάνει μια καταπληκτική ομιλία για τη διατροφή μας. Και έχω κρατήσει μια εικόνα από εκεί, να στην πω. Είχες πει πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας η σαλάτα που έχουμε μπροστά μας να είναι πολύχρωμη. Να έχει μέσα της τα πάντα. Και το έχω κρατήσει και το εφαρμόζω με τα παιδιά μου. Τι έχεις να μας πεις για τη διατροφή, πώς μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για αποφυγή μιας πάθησης, ας πούμε?
1: Η καλή διατροφή είναι πολύ σημαντική για αποφυγή παθήσεων, όπως είπες και εσύ. Όπως και η κακή διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε πολλές παθήσεις. Για να έτσι το χωρίσουμε σε δύο σκέλη διατροφικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ένα κομμάτι είναι πολύ σημαντικό στο τι τρώμε και το άλλο κομμάτι στο πώς το τρώμε. Αν πάμε στο πρώτο σκέλος, στο τι τρώμε, να μιλήσουμε λοιπόν για την ποικιλία των φυτικών τροφίμων. Όπως είπες, στη σαλάτα και στα φρούτα θέλουμε ουράνιο τόξο, θέλουμε χρώματα. Θα προτιμήσουμε τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το ψάρι, το κοτόπουλο, τους ξηρούς καρπούς, τα αυγά. Να αποφύγουμε τη ζάχαρη, να αποφύγουμε τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα.

0: χρειάζεται κάτι να βλέπω, να παρακολουθώ. Γιατί? Πώς θα ακούσω το σώμα μου, αν ταυτόχρονα η προσοχή μου είναι αλλού? Πώς θα καταλάβω αν χόρτασα? Πώς θα απολαύσω αυτό που κάνω? Πώς θα έχω το αίσθημα κουρασμού και θα το αναγνωρίσω στο σώμα μου? Δεν είναι μόνο βιολογική ανάγκη διατροφή, είναι και κοινωνική εμπειρία. Είναι σημαντικό για μένα, πολύ, η οικογένεια εκείνη την ώρα να βρίσκεται μαζί σε ένα τραπέζι που να μοιράζεται τις υγιεινές κατά προτίμηση συνήθειες. Δηλαδή, ας πούμε, έχω μια σαλάτα. Αν δεν μπορεί να μοιραστεί σε ένα μεγάλο τραπέζι, γιατί εγώ προσωπικά έχω μεγάλη οικογένεια, θα μοιράσω τη σαλάτα σε ατομικά πιατάκια. Θα με δει το παιδί μου να τρώω, θα τρώμε μαζί, θα μοιραστούμε πράγματα, θα επικοινωνήσουμε και ψυχικά και πνευματικά και καθημερινά για οτιδήποτε μας απασχολεί.
1: Και να πω εδώ ότι το πολύ δικό μας πρόσωπο το χαϊδεύουμε τώρα εμείς και θα το χαϊδέψουμε και στο σπίτι, και να αναγνωρίσουμε στις μανούλες, τις μανούλες που έχουν βρέφη, τις μανούλες εργαζόμενες, τους γονείς που είναι πάνω από τα παιδιά τους, ότι ακόμα κι αν η ρυθμή ζωής καθημερινή είναι τόσο απαιτητική, μπορεί να γίνεται εναλλαγή του ρόλου του ποιος θα είναι όρθιος αν δεν μπορούν όλοι να είναι καθιστοί. Και δεν το λέμε ενοχοποιητικά αυτό, το λέμε ότι είναι σημαντικό και για το μήνυμα.
0: Σαφώς.
1: Που δίνεται στα παιδιά μας.
0: Σαφώς. Και να συμπληρώσω εδώ ότι δεν θέλουμε υπερβολές, όπως είπαμε και πριν, στο φαγητό. Δεν χρειάζεται βέβαια κανείς να είναι τέλειος. Δεν μιλάμε για τελειότητα. Είναι σημαντική η συνέπεια, η ισορροπία, μια σταθερότητα όσο γίνεται, μικρές καλές συνήθειες. Και δεν είναι η διατροφή η σωστή, αυτό το μήνυμα θέλω πολύ να το περάσω, δεν είναι τιμωρία. Είναι φροντίδα στον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές μου λένε οι ασθενείς μου, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να περιοριστώ έτσι, δεν προλαβαίνω αυτό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις για ένα μήνα, για δύο εβδομάδες. Είναι σημαντικό να έχουμε μικρές καλές συνήθειες καθημερινές.
1: Έτσι. Και όπως λέει και ο Ιπποκράτης τώρα, γιατρέ μας, για πες μας τώρα και αυτό. Η τροφή σου ας είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου η τροφή σου.
0: Σωστά.
1: Θέλω να ρωτήσω πριν το επόμενο τραγούδι μας, το άγχος. Τι ρόλο έχει το άγχος που έχει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, οι ρυθμοί στους οποίους ζει, συμβάλλει στην υγεία του?
0: Σαφώς και συμβάλλει το άγχος. Όπως είπαμε και πριν, σε ένα κομμάτι της ψυχικής υγείας μεγάλο είναι η ψυχική υγεία. Ο τρόπος ζωής, οι ρυθμοί επηρεάζουν πάρα πολύ το καθημερινό και άγχος που φέρει ένας άνθρωπος. Εννοείται ότι αν μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε να είναι λιγότερο με πράγματα τα οποία εμάς μας ηρεμούν και να μπορούμε να ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό στην καθημερινότητα πλέον, και όπως ανέφερες πριν για μία μητέρα ή για έναν πατέρα που αναγκάζεται να βρίσκεται παράλληλα σε διαφορετικούς ρόλους. Άρα ένας καλός προγραμματισμός και χρόνος στον εαυτό μας, σαφώς.
1: Χρόνο στον εαυτό μας για να φροντίσουμε και το εσωτερικό μας παιδί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βιολογικοί γονείς και είναι φροντιστές. Και άνθρωποι που είναι φροντιστές των γονιών τους. Πόσο σημαντικά. Τι ωραία που μας τα λες. Πάμε λίγο σε ένα τραγούδι.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Εύη Ψαλιδάκου. Ο ύπνος σήμερα, συμπεριλαμβανομένη σε μου. Πολλοί άνθρωποι δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε καλά. Τι έχεις να μας πεις?
2: Έχω να σου πω ότι όντως ισχύει ότι πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται με τον ύπνο. Στον ύπνο, για να μιλήσουμε για έναν καλό ύπνο, δεν θα μιλήσουμε μόνο για την ποσότητά του, αλλά και για την ποιότητά του. Η ποσότητα ανάλογα με την ηλικία είναι διαφορετική. Ξέρουμε ότι στα βρέφη, στα νήπια, στα παιδιά, στους εφήβους είναι οι άλλες οι ώρες που χρειάζονται για να μιλήσουμε για επάρκεια στον ύπνο. Στους ενήλικες, τώρα που μιλάμε εμείς μεταξύ μας, ας πούμε ότι ένας μέσος όρος ωρών την ημέρα θα λέγαμε ότι είναι καλός 7 με 9 ώρες. Mm-hmm. Αλλά είναι συνεχόμενος, είναι διακοπτόμενος. Επίσης, στην ποιότητά του, ξυπνάω ξεκούραστος. Τι συμβαίνει πριν κοιμηθώ? Έχει φανεί ότι η χρήση πολύ των οθονών που έχουν μπει στη ζωή μας, είτε μιλάμε για μικρές οθόνες μεγέθους, εννοώ κινητά και τα λοιπά, tablet, είτε μιλάμε για οθόνες μεγάλες, τηλεοράσεις, υπολογιστές, το φως τους, το μπλε το φως, επηρεάζει πάρα πολύ την παραγωγή της μελατονίνης, μία ορμόνη που σχετίζεται άμεσα με τον ύπνο, μπορεί να μπερδέψει το βιολογικό μας ρολόι και να επηρεάσει το βάθος του ύπνου και την ποιότητά του, καθώς και τα στάδια λοιπόν που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε μπορεί να μην ξυπνήσω ξεκούραστος. Άρα, τι θα προτείναμε? Θα προτείναμε η χρήση των οθονών να γίνεται όσο νωρίτερα τις απογευματινές ώρες, ή επίσης να βάζουμε τη ρύθμιση, να φτιάξουμε όλες οι σύγχρονες συσκευές που έχουν ρύθμιση ειδική για το νυχτερινό φως. Ναι, μπορώ να διαβάσω, ναι, μπορώ να γράψω, αλλά να φτιάξω αυτό τη νυχτερινή ρύθμιση.
1: Και όπως... να πω και το άλλο, συγγνώμη. Όταν ξυπνάω το βράδυ, να μην είναι το πρώτο πράγμα που ανοίγω δίπλα μου. Να συμφωνείς, να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας το κινητό.
2: Συμφωνώ, γιατί μπορεί να διακόψει τον ύπνο και να το διακόψει και για πολλή ώρα. Εκτός από το φως, μπορεί να δω και πράγματα τα οποία να με απασχολήσουν εγκεφαλικά και σαν σκέψη, οπότε να μην μπορώ να είμαι στην κατάσταση την ήρεμη που βρισκόμουν. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι χαμηλός φωτισμός και σκοτάδι, ηρεμία στον ύπνο, πολύ σημαντική δε και η στάση του ύπνου, και επίσης το πού κοιμάμαι. Αν κοιμάμαι σε ένα καναπέ, αν κοιμάμαι σε μία καρέκλα. Βλέπουμε ανθρώπους που αναγκάζονται και είναι φροντιστές σε αυτά σε νοσοκομεία. Έτσι. Ότι κοιμούνται σε πολύ άσχημες, εννοείται, συνθήκες. Ούτε ηρεμία υπάρχει, ούτε κατάλληλη στάση υπάρχει. Στο σπίτι μου λοιπόν να επιλέγω ένα καλό στρώμα, ένα σωστό μαξιλάρι. Θα λέγαμε ένα μαξιλάρι, ας πούμε, memory, αφρού μνήμης, που υποστηρίζει τον αφιένα και παίρνει το σχήμα του. Γιατί κάθε αφιένας είναι διαφορετικός. Δεν έχουμε όλοι την ίδια σπονδυλική στήλη. Έτσι. Mm-hmm. Προτιμάμε τη στάση, την ξάπλα, να γίνεται σε στάση ύπτια, ανάσκελα ή πλαϊνή και όχι πρινής, που λέμε το μπρούμητα.
1: Και να πω και τ' άλλο τώρα από τη δική μου συμβουλευτική γονέων.
2: Φυσικά.
1: Πόσο σημαντικό είναι ο γονιός να κοιμάται στο διπλό κρεβάτι και όχι στο παιδικό για τον ύπνο του. Πέραν όλων των άλλων σημενόμενων που έχει για το ρόλο του μέσα στο σπίτι, έτσι. Και πάλι ξαναλέω, με στόχο να κατανοήσουμε τη συνθήκη και όχι να επιπλήξουμε.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό. Λέμε από κάποια ηλικία. Τώρα το πότε ακριβώς. Παλιά ήταν πολύ αυστηρή με αυτούς τους κανόνες. Τώρα η νέα γενιά είναι πιο χαλαρή. Απλά βλέπουμε ότι όταν αυτό πάει στην υπερβολή του και περνάει το παιδί, γίνεται παιδί πλέον και περνάει σε κάποια άλλη ηλικία, ότι αρχίζει και επηρεάζει και άλλους τομείς της οικογένειας και ρόλους.
1: Να σου πω κάτι, Εύη Ψαλιδάκου, μας τα λες τόσο ωραία που θέλω να τραγουδήσω μαζί σου.
2: Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Άλλαζω, Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου και σήμερα έχουμε την υπέροχη χαρά που μοιάζει με ουράνιο τόξο που μας είπα και για τη διατροφή μας. Έχουμε τη γιατρό μας εδώ, την Εύη την Ψαλιδάκου, και θα ήθελα, Εύη, να μας κάνεις μια γέφυρα μεταξύ του ύπνου που προείπαμε και της διατροφής. Ποια είναι η μεταξύ του σχέση?
2: Να πούμε λοιπόν εδώ ότι όταν δεν κοιμάμαι καλά, τι συμβαίνει? Σίγουρα θα το έχετε παρατηρήσει πολύ. Αν δεν κοιμάμαι καλά, διαταράσσονται οι ορμόνες που ρυθμίζουν την πείνα και τον κορεσμό και συνήθως έχω και μεγαλύτερη επιθυμία για γλυκά και για υδατάνθρακες, ψωμιά, μακαρόνια κτλ. Και επηρεάζεται ο μεταβολισμός μου, νιώθω ότι έχω αυξημένη όρεξη, οπότε είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσω έτσι ένα πρόγραμμα, ας πούμε, καλής διατροφής και σταθερής. Άρα ο ύπνος και η επάρκεια και η ποιότητα του ύπνου σαφώς και επηρεάζει τη διατροφή μας. Εδώ μπορώ να το πούμε για μια μέρα. Αν το σκεφτούμε και μακροπρόθεσμα, είναι ακόμα μεγαλύτερη επίδραση. Στο αντίθετα, αν το πάρουμε τώρα, αν εγώ το βράδυ φάω ένα βαρύ γεύμα με πολλά καρικεύματα, μπαχαρικά, λιπαρά, ή καταναλώσω καφεΐνη μετά το απόγευμα, ή καταναλώσω ζάχαρη γλυκά, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολευτώ στην πέψη, να έχω διαταραχές στον ύπνο μου, οπότε πάλι ο ύπνος να μην μπορέσει να είναι ποιοτικός. Mm-hmm. Άρα και η καλή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στον καλό ύπνο και ο καλός ύπνος μπορεί να οδηγήσει στην καλή διατροφή. Βλέπουμε λοιπόν πώς συνδέονται. Επίσης, χρήση όχι αναψυκτικών, διαγερτικών το απόγευμα. Ακούω πάρα πολλοί κόσμο στο γιατρείο, έρχεται και καταναλώνει, ας πούμε, κοκακόλα. Θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα. Είναι σαν τον τεπονάκι που είπαμε πριν. Είναι όπως πίνω το νερό. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε, όπως είπαμε.
1: Και να πίνουμε ένα χυμό, ας πούμε, στη θέση. Σε ένα κεφίρ που πίνω εγώ.
2: Δεν θα έλεγα χυμό, γιατί στο χυμό, καλά, στον έτοιμο πάλι βρίσκουμε διάφορα, okay. Εννοώ και ζάχαρη κτλ. Αν θέλουμε να πιούμε κάτι, το καλύτερο είναι το νερό. Υπάρχει μετά το φυσικό μεταλλικό νερό, υπάρχει το ξινό νερό. Αν θέλει κάποιος να πιει κεφίρ, να πιει κεφίρ. Αλλά δεν προτιμάμε τους έτοιμους χυμούς, ούτε τους φυσικούς στημένους, γιατί εκεί είναι μεγάλη ποσότητα των φρούτων. Οπότε ανεβάζουμε πολύ ψηλά τα σάχαρα. Τα φρούτα λέμε καλύτερα μέσα στη μέρα να τα μοιράζουμε σαν τροφή. Δηλαδή να φάω ένα φρούτο αμέσως μετά το μεσημεριανό μου. Ή να φάω το απόγευμα λίγους ξηρούς καρπούς και μετά να φάω αμέσως το φρούτο. Να μην καταναλώσω δηλαδή πολλά φρούτα μαζί, που αυτό συμβαίνει στο χυμό.
1: Okay. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, Εύη. Και η άσκηση είναι σημαντική στη ζωή μας.
2: Η άσκηση σαφώς και είναι σημαντική στη ζωή μας. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για κίνηση. Μαντώ και νομίζω ότι καθόμαστε ήδη πολύ ώρα εδώ. Σε λίγο πρέπει να σηκωθούμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν τη σύγχρονη ζωή, η οποία έχει πολλές ώρες καρέκλα. Μεγάλη χρήση οθονών, είτε είναι σε στάση γραφείου, είτε είναι σε στάση είμαι σκυμμένος, είτε είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Χρήση αυτοκινήτου. Ο κόσμος δεν, γενικά και ιδιαίτερα στις πόλεις, δεν έχει μάθει πολύ να περπατάει. Σου λέει θα πάω μέχρι το περίπτερο, είναι στην άλλη γωνία, θα πάρω το αμάξι να πάω. Οπότε εδώ να πούμε ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην άσκηση και μας δίνεται σε όλους δωρεάν. Δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε δεν έχω λεφτά να το κάνω. Είναι δωρεάν. Λέγεται βάδιση. Η βάδιση λοιπόν είναι το περπάτημα. Το περπάτημα μπορεί να γίνει ιδανικά σε έναν εξωτερικό χώρο. Θα μπορούσε να είναι σε ένα γήπεδο. Θα μπορούσε να είναι σε ένα χώρο που να έχει ταρτάν κάτω, να είναι το έδαφος ακόμα καλύτερο. Ή θα μπορούσε να είναι δίπλα στη θάλασσα, όπου ο καθένας μπορεί και τον ευχαριστεί. Μιλάμε ότι το πιο εύκολο είναι να είναι ένα ομαλό έδαφος. Να μην έχει λακκούβες, να μην έχει πολλές ανηφόρες, κατηφόρες, γιατί υπάρχει κόσμος που λόγω κάποιων μυοσκελετικών προβλημάτων μπορεί σε αυτά να δυσκολεύεται. Okay. Να φορά αθλητικά παπούτσια, φαρδιά. Να μην βγω με τα στενά, αυτά τα μυτερά που ξέραμε, με τα τακούνια, αυτά τα παπούτσια κάνουν πολλές ζημιές. Και να φορέσω έτσι τα άνετα μου ρούχα, την καλή μου διάθεση και να βγω κάθε μέρα να περπατήσω. Μπορώ να περπατήσω μισή ώρα τη μέρα? Σίγουρα αυτό είναι ένα δώρο στον εαυτό μου. Σαφώς για μένα αυτή είναι η βάση. Δηλαδή είναι σαν να λέμε. Πλένεις τα δόντια σου κάθε μέρα? Πρέπει να τα πλένεις? Ναι. Πρέπει να περπατάς κάθε μέρα μισή ώρα? Ναι. Δηλαδή είναι η βάση της άσκησης. Από εκεί και πέρα προσθέτω ότι άλλη άσκηση με ευχαριστεί. Που μιλάνε τώρα για το πιλάτες, για το πιλάτες στο reformer, για το χορό, για κάποιο άθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά η βάδιση είναι η βάση που πρέπει να υπάρχει ανεξαρτήτως της έξτρα άσκησης που λέμε μετά.
1: Νομίζω η βάδιση έτσι σχεδόν η καθημερινή ήταν κάτι που υιοθετήσαμε στην καραντίνα εκ των συνθήκων. Και την αφήσαμε πάλι, την αμελήσαμε, έτσι μιλώντας για το μέσο όρο. Και αν ένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει κάθε μέρα να περπατάει, προτείνεις ας πούμε να σπάει σε κομμάτια ώρας το χρόνο που μένει στον υπολογιστή του, στην εργασία του, να σηκώνεται, να περπατάει.
2: Σαφώς,
1: λίγο.
2: Αλλά να πω πριν από αυτό ότι ακόμα και το που θα παρκάρεις στο αμάξι σου για να πας στη δουλειά σου, μπορείς να πεις ότι ας παρκάρω και λίγο πιο μακριά και ας περπατήσω αυτά τα 5-10 λεπτά. Okay. Το ίδιο ισχύει και όταν θα πάω να φάω σε ένα ας πούμε μαγαζί με τους φίλους ή με την οικογένεια. Δεν χρειάζεται να είναι παρκαρισμένο το αμάξι ακριβώς έξω το μαγαζί. Ας είναι λίγο παραπέρα να περπατήσω, γιατί θα με βοηθήσει αυτό και στην πέψη που λέγαμε πριν και στο να μειώσει και την μεταγευματική υπεργλυχαιμία, δηλαδή στη γλυκόζη που ανεβαίνει και στα σάχαρα μετά το γεύμα. Άρα το περπάτημα μπορώ να το βάλω και λίγο-λίγο, να προτιμήσω το ασανσέρ, τις σκάλες από το ασανσέρ. Εδώ είμαστε βέβαια πολύ ψηλά στον όροφο που είμαστε.
1: Yeah, κάποιοι τις ανεβαίνουμε.
2: Μπορώ να πάω, και πολύ καλά κάνετε, μπορεί να πάω κάποιους ορόφους έτσι και κάποιους αλλιώς. Να το βάλω λοιπόν στην καθημερινή μου στάση στη ζωή και σε μικροκινήσεις, μικροπερπατήματα. Τώρα όσον αφορά το κάθισμα. Καθόμαστε σε καλό κάθισμα. Υποστηρίζει τη μέση μας. Καθόμαστε σωστά ώστε η μέση να κουμπάει στο κάθισμα πίσω. Γιατί πολλές φορές το δείχνω εγώ στο ιατρείο και γελάνε οι ασθενείς. Λιώνουνε σαν κεριά πάνω στα καθίσματα και δεν σηκώνεται κανείς. Δεν στηρίζεται πουθενά εκεί η σπονδυλική στήλη. Θέλουμε λοιπόν καλό κάθισμα, αλλά και να καθόμαστε και εμείς καλά, όπως να είναι και η καρέκλα σωστή, να γίνεται στήριξη της μέσης. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να σηκώνομαι από την καρέκλα. Δεν μπορώ να πω ότι εμένα η εργασία μου είναι 8ωρη, ας πούμε, σε έναν υπολογιστή και δεν έχω σηκωθεί. Γι' αυτό και τώρα βλέπουμε ότι σε πολλές μεγάλες εταιρείες υπάρχει σύσταση στους υπολογιστές. Μπορεί να χτυπάει και μήνυμα και σε διάφορα κινητά επίσης που λένε σήκω, περπάτα. Έστω 5-10 βήματα. Να σηκώνομαι, να κάνω διατάσεις. Ποιος κάνει διατάσεις στην καθημερινότητα? Όλες οι κινήσεις μας είναι αυτές. Ένα κινητό μπροστά, δεν μπορείτε να με δείτε κιόλας.
1: Σε κάμψη, δείχνεις,
2: σε κάμψη. Αυτά δηλαδή, σπονδυλική στήλη προς τα κάτω, να κάνω διατάσεις, να σηκωθώ, να περπατήσω. Μπορούμε να σηκωθούμε και μαζί αν θέλετε.
1: Στον Ιούλιο μιλάει εδώ τον καταπληκτικό ηχολήπτη.
3: Εγώ το έχω όλη μέρα, παιδιά, οπότε είναι η ώρα που ξεκουράζομαι.
1: Εντάξει, συμφωνεί. Πάμε σε ένα τραγούδι, Εύη Ψαλιδάκου, και είμαστε ξανά μαζί. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Εύη Ψαλιδάκου, που είσαι γιατρός και αισθητικός. Πήρες και παιδαγωγική επαρκία. Θέλω να μας πεις πώς σε βοηθάει στην επικοινωνία σου με τους ανθρώπους.
1: Οι σπουδές στην παιδαγωγική επάρκεια, εκεί οθήθηκα βασικά, γιατί είχα ένα συνδυασμό από τους γονείς, τον πατέρα μας γιατρό, τη μητέρα μας εκπαιδευτικό και τους δύο με πολύ αγάπη στα επαγγέλματά τους. Και θεώρησα ότι και εμένα θα μου κάνει καλό. Δηλαδή, ξεκινώντας, είπα ότι έγινα γονέας, να είμαι καλύτερος γονιός. Η παιδαγωγική μπορεί να σε βελτιώσει σαφώς. Μετά σκέφτηκα ότι και στο επάγγελμά μου, που τώρα είμαι ιδιώτης ιατρός, βοηθάει πάρα πολύ η επικοινωνία με τους ανθρώπους να είναι όσο γίνεται καλύτερη. Από την πόρτα που μπαίνει μέσα και κλείνει στο γιατρείο ο ασθενής, ο οποίος μπορεί να είναι πονεμένος, αν έρθει για ένα πόνο, μπορεί να έρθει για μια αισθητική φροντίδα, οπότε εκεί θα είναι διαφορετική, ας πούμε, η όψη του. Αλλά όπως και να έχει προσέγγιση η δική μας των θεραπευτών απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται και μας χτυπούν την πόρτα ότι θέλουν τη βοήθειά μας, όποια και αν είναι αυτή, είναι πολύ σημαντική να έχει παιδαγωγική ματιά. Να μπορούμε να ακούσουμε αρχικά τον άλλον. Να κάνουμε σωστή λήψη ιστορικού, γιατί το ιστορικό μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες και για τον άνθρωπο και για αυτό που του συμβαίνει. Mm-hmm. Να ακούσουμε, να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και αφού εξετάσουμε και τα λοιπά και δούμε ό,τι χρειάζεται και από τις εξετάσεις που έχει φέρει ο κάθε άνθρωπος μαζί του, να μπορούμε να δώσουμε τις οδηγίες μας, τις συμβουλές μας με τρόπο που άλλος να μας ακούσει και να το καταλάβει και να αφιερώσουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Όπως είπαμε πριν, χρόνο στον εαυτό μας και για την ψυχική υγεία, θέλουμε και χρόνο και στους άλλους και στις σχέσεις μας, αλλά και στο επάγγελμά μας, για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί σε αυτό που κάνουμε.
0: Είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που λέμε. Πόσο σημαντική είναι να μην είναι κάποιος το σύμπτωμά του, η πάθησή του, αλλά να είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Και να πω εγώ που έρχομαι ως ασθενής, πόσο σημαντικό είναι στα ευήκοα ότα σου να νιώθω ότι με κοιτάς στα μάτια και ότι μπορείς να εμπεριέξεις τη δική μου αίσθηση του πόνου, που είναι τόσο υποκειμενική και τόσο από τα βιώματά μου έτσι διαμορφωμένη.
1: Και πόσο σημαντικό να τα ακούσουμε, διότι αυτό που φέρω εγώ είναι το δικό μου βίωμα, αλλά αυτό που μεταφέρεις εσύ και πρέπει εγώ να το σεβαστώ και να τα ακούσω είναι το δικό σου. Αν δεν σε ακούσω, δεν θα μπορώ το ίδιο να σε βοηθήσω. Και σαφώς μετά να μπορείς να με ακούσεις και εσύ, γιατί εγώ μπορεί να σου πω κάποια πράγματα που θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να τα αλλάξεις σαν συμβουλές. Μαζί μπορεί να πορευτούμε και όταν πορεύονται μαζί και ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος και η επικοινωνία είναι καλή, συνήθως το αποτέλεσμα είναι καλύτερο και καλό.
0: Είναι η θεραπευτική σχέση που λέμε και στην ψυχοθεραπεία. Τι ωραία που μας τα λες, Εύη Ψαλιδάκου. Πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε και σε αυτή την οικογένεια χωρίς, έτσι.
1: Δεν μπορούμε χωρίς, όχι.

0: Εύη Ψαλιδάκου, λοιπόν, πού σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται στο κινητό μου. Με βρίσκεται στο σταθερό του ιατρείου, το οποίο αν δεν είμαι εκεί ή αν κάνω εκείνη την ώρα κάποια θεραπεία ή κάποια εξέταση, πάλι θα βρείτε το κινητό μου. Το ιατρείο βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη 81, εδώ στον Πειραιά. Είναι κεντρικό σημείο, από κάτω περνάει το τραμ.
0: Τι κάνεις εκεί? Τι πρωτοκάνεις?
1: Εκεί ασχολούμαι με αυτά που αγαπώ, θα πω. Γιατί όπως προείπες, αυτός ο πατέρας που με οδήγησε σε αυτό το σπουδαίο δρόμο ήταν εκεί και με δίδαξε αρχικά τη μυοσκελετική μεσοθεραπεία, άρα τη μεσοθεραπεία για μυοσκελετικούς πόνους και παθήσεις.
0: Όπως?
1: Όπως έναν οξύ πόνο, έναν τραυματισμό, ότι κάποιος, ας πούμε, προχώρηγε στον δρόμο και έκανε, ας πούμε, το πιο απλό θα πω τώρα εγώ, ένα διάστρεμα στην ποδοκνημική. Χρόνιους πόνους, αρθρίτιδες, στενοντίτιδες, προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη. Σε όλα αυτά υπάρχει σαφώς, πρέπει να υπάρχει εξατομίχευση και εξετάζουμε, μιλάμε, παίρνουμε το ιστορικό, βλέπουμε τις εξετάσεις. Αν λείπουν κάποιες εξετάσεις, ζητάμε τις εξετάσεις που χρειάζονται και μετά υπάρχει σαν όπλο μας, ας πούμε, να το πω έτσι, μεσοθεραπεία, η οποία γίνεται και με ένα πιστόλι μεσοθεραπείας, λέγεται, γι' αυτό το είπα έτσι χαριτολογώντας. Είναι μια γαλλική θεραπεία. Την ξεκίνησε ο Γάλλος ο Πιστόρ το 1952 για μυοσκελετικούς πόνους. Ξεκίνησε να τη χρησιμοποιεί. Ο περισσότερος κόσμος την ξέρει για την ομορφιά της, για την αισθητική μεσοθεραπεία, η οποία είναι τοπικές εγχύσεις με γαλλικά φάρμακα σε πολύ μικρές ποσότητες για να βοηθήσουμε ανάλογα με το πρόβλημα τοπικά σε περιοχές που φλεγμένουν και έχουν πόνο.
0: Όχι μόνο για τη μέση, αλλά στο μεσοδέρμα.
1: Όχι μόνο. Ακριβώς, στο μεσοδέρμα, εγχύσεις στο μεσοδέρμα, εξού και μεσοθεραπεία. Και υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Γι' αυτό και δεν δουλεύετε και μόνο στον πόνο. Δουλεύετε και στην αισθητική ιατρική, ως αισθητική μεσοθεραπεία. Ανάλογα δηλαδή με τις ουσίες που θα χρησιμοποιήσεις, μπορείς να δουλέψεις κάτι τελείως διαφορετικά. Το ένα κομμάτι λοιπόν στο ιατρείο που κάνουμε είναι αυτό, και το άλλο είναι οι οδηγίες, οι συμβουλές, η καθοδήγηση σας και ασκησιολόγιο αν χρειάζεται, οι διατροφικές οδηγίες και συμβουλές όπου χρειάζονται, η αισθητική φροντίδα που είπαμε και πριν. Επίσης ασχολούμαι και με το βελονισμό. Γενικά η προσέγγιση είναι όσο γίνεται στους πόνους τους μυοσκελετικούς να αποφεύγουμε τα πολλά φάρμακα για πολύ καιρό και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με άλλους τρόπους, πιο φυσικούς, να ακούσουμε το σώμα μας, να διώξουμε τα προβλήματα, να διορθώσουμε συνήθειες καθημερινές, να απολαμβάνουμε τη ζωή κάθε μέρα, να είμαστε πιο λειτουργικοί, πιο χαρούμενοι, με λιγότερους πόνους και χωρίς πολλά φάρμακα.
0: Εμείς ερχόμαστε, το ξέρεις. Τραγούδι παρακαλούμε.

0: Λοιπόν, θέλουμε να πούμε εδώ ότι ήδη έχουμε δύο ακροάτριες που έχουν κερδίσει, την κυρία Ευγενία και την κυρία Βικτωρία, που έχουν κερδίσει δώρο από την Κατερίνα Τικουτουκάκη, έτσι επικοινωνώντας με μας. Να πω ότι σήμερα εδώ η Εύη Ψαλιδάκου μας δίνει για τους ακροατές μας δύο μεσοθεραπείες προσώπου, και άρα οι δύο πρώτοι ακροατές που θα στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6951-904-904 θα τις κερδίσετε αυτές. Και Εύη, έτσι θα ήθελα καταληκτικά, πώς συνδυάζεται η τριτεκνία με την ιατρική? Τι πρόκληση τεράστια είναι αυτή που φέρνει στη ζωή όλων μας?
1: Συνδυάζεται εφόσον αγαπάς αυτό που κάνεις και θέλεις να το κάνεις όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά και ήθελα πάρα πολύ να κάνω και μια μεγάλη οικογένεια. Τα τρία παιδιά νομίζω για την εποχή μας θεωρούνται και πολλά.
0: Βέβαια.
1: Ήθελα να κάνω τρία παιδιά. Ήταν πολύ συνειδητή η επιλογή και επιθυμία. Όχι σαφώς μόνη μου, με τον άντρα μου, που χωρίς αυτόν δεν θα τα έκανα.
0: Άκουτα, χάρη, άκουτα.
1: Και δεν θα τα μεγαλώναμε και έτσι όμορφα όπως τα μεγαλώνουμε και είμαστε μαζί μια ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι αλλιώς λειτουργεί ένας άνθρωπος όταν είναι μόνος του. Και αλλιώς όταν έχει υποστήριξη και υπάρχει αλληλοϋποστήριξη. Άρα λοιπόν έχω μια ομάδα στο σπίτι, δεν είμαι μόνη μου, στο σπίτι συμβολικά το λέω, της οικογένειας λοιπόν, και έχω και ένα επάγγελμα που το αγαπώ πολύ. Οπότε όταν τα πράγματα τα αγαπάς, βρίσκεις τρόπο να τα συνδυάζεις και τα κάνεις με χαρά και ισορροπία.
0: Έτσι, να πούμε ότι είναι και μια αξία οικογενειακή μας αυτή, να συνδυάζουμε πολλαπλούς ρόλους και να
1: σαφώς
0: τα καταφέρνουμε όσο μπορούμε.
1: Και να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε συνεχώς και άλλα πράγματα, και αυτά είναι με στις αξίες.
0: Και να μην βάζουμε φρένα στις επιθυμίες μας, ε? Είσαι ζωντανό παράδειγμα αυτού.
1: Ναι, δεν βάζουμε φρένα και ό,τι θέλουμε να το κάνουμε, να βρίσκουμε τρόπο να το κάνουμε, να εξελισσόμαστε. Είναι πολύ σημαντική και η εξέλιξη και η ανοιχτότητα στους ανθρώπους. Και εδώ θέλω να πω, έτσι κλείνοντας, ότι να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, να ξεκουραζόμαστε, να μιλάμε με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, να ζητάμε βοήθεια, να σεβόμαστε το σώμα μας, να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές ακούω, δεν έχω χρόνο να φροντίσω τον άλλον, δεν έχω χρόνο να φροντίσω εμένα, φροντίζω τους άλλους. Πρέπει να ξεκινάει από εμάς. Για να μπορώ να φροντίσω τους άλλους, πρέπει να αγαπήσω και να φροντίσω εμένα. Δεν είναι εγωιστικό, είναι πρακτικό. Αγαπώ τον εαυτό μου, τον σέβομαι, τον ακούω. Και έτσι με όλα αυτά κλείνοντας, να νιώθουμε καλά.
0: Εύη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Εύη Ψαλιδάκου λοιπόν ήταν εδώ. Να πω ότι σήμερα έφερε ένα ουράνιο τόξο στο στούντιο της διατροφής, της άσκησης, της ζωής, των ονείρων, της ιατρικής, της παιδαγωγικής, της αισθητικής. Εύη, νομίζω ότι ήθελες σε κάποιον να αφιερώσεις το όλον. Ισχύει?
1: Ναι, θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μας.
0: Okay.
1: Διότι είναι ο δάσκαλός μου, ο μέντορας μου, το πρότυπό μου. Ό,τι και να πω για αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι ο σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος γιατρός, και χωρίς εκείνον εγώ δεν θα είχα όλα αυτά τα ουράνια τόξα, ούτε θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος που είμαι. Σαφώς και για τη μητέρα μας, απλά αυτή τη στιγμή μιλάω με τον ιατρικό ρόλο.
0: Okay.
1: Το σταφιερώνουμε λοιπόν.
0: Και συντροφεύεται από τη μαμά ο παπάς. Είναι από τη σχέση ζωής της προηγούμενης γενιάς αυτές.
1: Ναι.
0: Μια δυνατή σχέση ζωής. Εύη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύη Ψαλιδάκου λοιπόν ήταν εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι έχουμε και ανθρώπους δικούς μας στην παρούσα που βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ευχόμαστε
1: και εντός και εκτός, που έτσι τους ευχόμαστε δύναμη και
0: ταχύ ανάρρωση.
1: Και σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μικρή και μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή, και εντός και εκτός νοσοκομείου. Έτσι, να έχουμε θετικές σκέψεις και
0: να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ήταν η εκπομπή της Αδαμαντίας Ψαλιδάκου εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Ραντεβού, αγαπημένοι μας ακροατές, την άλλη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Να είμαστε όλοι καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

με τον Kendrick Lamar που γίνεται σήμερα 39 ετών. Ανοίξαμε την απόψινή rock zone, μία από τις επιτυχίες του στο παρελθόν. I, πρώτο κομμάτι για απόψε, 4 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. (Σμήλεια) 69 51 904 904, τα μηνύματά σας στο Viber 210 42 24 4416, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

κυρίως θα κινηθούμε στο παρελθόν απόψε. Έχουμε βέβαια και κάποια καινούργια κομμάτια. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Σακίρα. Πάμε στο 2006. Σαν σήμερα η Σακίρα, 17 Ιουνίου του 2006, πετύχαινε το πρώτο της νούμερο 1 στην Αμερική με το single συνεργασία με τον Wyclef Jean, το Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees over here. Σπάζοντας το ρεκόρ και εκείνη τη χρονιά με 9.637 airplays, έγινε το κομμάτι που έπαιξε περισσότερο σε μια εβδομάδα. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk, όχι μόνο επιτυχία στην Αμερική, μια παγκόσμια επιτυχία. Σε και νούμερο 1 σε 17 ακόμα χώρες.

Ένας ιδιαίτερος ράπερ με πολλά soul στοιχεία, Popo Road. Give it to me straight, ένα κομμάτι που παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και μας αρέσει. 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά, βροχερού. Άρχισε να ψυχαλίζει πριν λίγη ώρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Και από ένα καινούριο κομμάτι, πάλι πίσω στο παρελθόν, πάμε στο 2008, η Wally Duffy, τι να γίνεται αυτή η ψυχή, κέρδισε μια πολύ τιμητική διάκριση, καθώς το πολύ έγκυρο περιοδικό Mojo, σαν σήμερα, ανακοίνωνε ότι το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς για το 2008 ήταν ένα δικό της. Μια μεγάλη της επιτυχία εκείνη τη χρονιά, το Mercy. Take it to the first level.

συμβαίνουν και αυτά. Κάποιος ξέχασε ανοιχτό το Viber, τον ηχοτηλεφόνο. Η φίλη Εβελίν έπαιρνε τηλέφωνο. Ναι, το αναφέραμε χθες ότι κυκλοφόρησε το Queen is Dead. Παίξαμε και ένα κομμάτι βέβαια από εκεί, από το θρυλικό αυτό άλμπουμ των Smiths, που συμπλήρωσε 40 χρόνια. Carole King εδώ, I Feel the Earth Move, από το τεράστιο Tapestry, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1971, νούμερο 1 στην Αμερική, με πολλά και σπουδαία κομμάτια μέσα. It's Too Late, το I Feel the Earth Move που ακούσαμε εδώ, Will You Love Me Tomorrow και πολλά άλλα. Πάμε για τη συνέχεια. Supremes.

1979, χρόνια της δίσκο. Anita Ward, νούμερο 1 στη Βρετανία με το Ring My Bell, το μοναδικό νούμερο 1 της Anita Ward. Ήταν μια τραγουδίστρια του gospel από το Memphis, One Hit Wonder εδώ. Μεγαλωμένη σε αυστηρά θρησκευτικό περιβάλλον ήταν και η Katy Perry, Katy Hanson δηλαδή. Μάλιστα το πρώτο της άλμπουμ ήταν ένα gospel άλμπουμ. Μας συζητάγαμε για gospel το 2001, αλλά σαν σήμερα το 2008, και αφού άκουγε κρυφά από τους γονείς της που ήταν πολύ αυστηροί, είχαν σχέση με την εκκλησία, άκουγε κρυφά από CD από φίλους της, το 2008 η Katy Perry κυκλοφορεί το debut άλμπουμ της με αυτό το όνομα, One of the Boys, και σοκάρει τη Βρετανία με το I Kissed a Girl. Και μάλιστα της άρεσε κιόλας.

Katy Perry, σαν σήμερα το 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το δεύτερο μάλλον άλμπουμ της, το πρώτο με αυτό το όνομα, One of the Boys, και το, η μεγάλη της επιτυχία εκείνη τη χρονιά, I Kissed a Girl. Την Κυριακή ο David Byrne στην Αθήνα, μια εμφάνιση που ξέρω ότι περιμένετε πολύ. Express 2 εδώ με David Byrne, Lazy, θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Εδώ επιστρέφω στο δεύτερο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη 90,4.

τα πιο όμορφα τραγούδια των Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Yeah, yeah, yeah. Ένα σύγκλι που έχει κυκλοφόρησει σαν σήμερα 17 Ιουνίου του 1975. Yeah, yeah, yeah. Φυσικά ήταν μια top 10 επιτυχία των Earth, Wind and Fire. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για σας.

Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Πολ Γιάνγκ, τραγουδιστής των Sad Cafe. Να θα πάμε σε ένα συγκρότημα εδώ που ακούμε πολύ σπάνια. Μένουμε στη δεκαετία του 70. Είχαν κάνει μια top 5 επιτυχία στη Βρετανία με το Everyday Hurts που θα ακούσουμε. Ο Πολ Γιάνγκ που έφυγε από τη ζωή 15 Ιουλίου του 2000, αλλά έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Και μην τον μπερδεύετε με τον άλλον, τον πιο γνωστό Πολ Γιάνγκ. Αμέσως μετά στην καριέρα του, του Sad Cafe, με τους Mike and the Mechanics και αργότερα, μάλλον και είχε κάνει και ντεμπούτο στα 60's με τους Stokery 5, ένα σχήμα. Αυτή εδώ όμως είναι η Sad Cafe με το Everyday Hurts.

κομμάτι σήμερα κατά τεθέν των Police, Every Breath You Take. Ήταν το 1983, σαν σήμερα 17 Ιουνίου, που οι Police κυκλοφορούσαν το τελευταίο τους, πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ, το Synchronicity. Σπουδαία κομμάτια, το Every Breath You Take που ακούσαμε εδώ, King of Pain, Wrapped Around Your Finger. Και επίσης μια ημερολογιακή σύμπτωση είναι ότι ακριβώς δύο χρόνια μετά, το 1985 δηλαδή, ακριβώς την ίδια μέρα, 17 Ιουνίου, την ίδια ημερομηνία δηλαδή, ο Sting ξεκίναγε την solo καριέρα του, που φτάνει μέχρι και σήμερα, με το The Dream of the Blue Turtles. Πάμε να θυμηθούμε μέσα από εκεί το If You Love Somebody, Set Them Free.

Kate Bush με το σπουδαίο Running Up That Hill. Σαν σήμερα, 4 χρόνια πριν, πήγαινε νούμερο 1 στην Βρετανία με το. Το κομμάτι αναβίωσε επειδή ακούγονταν στην σειρά Stranger Things. Και δημιούργησε ένα ρεκόρ. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει το 1978. 44 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε αυτό το σίγγλ για να φτάσει στην κορυφή. Ήταν το μοναδικό που πήρε τόσο καιρό, τόσα χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ για να φτάσει στην κορυφή. Παράλληλα, έκανε την Kate Bush τη γυραιότερη καλλιτέχνητα στη Βρετανία που έφτανε στο νούμερο 1, ξεπερνώντας τη Cher που ήταν 52 χρονών όταν έκανε νούμερο 1 το Believe. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε να κλείσουμε με ένα single του David Bowie, πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, από το άλμπουμ Low. Θα ακούσουμε το Be My Wife. Είχε κυκλοφορήσει 17 Ιουνίου του 1977. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στην Rock Zone στη δεύτερη ώρα. Μείνετε στους 90,4. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Με το σχήμα του Justin Vernon, του Bon Iver, ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα. Σαν σήμερα, 15 χρόνια πριν, το 2011, κυκλοφορούσε το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομώνυμο, με το όνομα του συγκροτήματος. Και κριτική και κοινό συμφώνησαν απόλυτα. Νούμερο 2 στην Αμερική, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, με πάρα πολύ καλές πωλήσεις. Συνολικά στο τέλος της χρονιάς έκανε 629.000 μόνο στην Αμερική. Νούμερο 1 στη Νορβηγία και στην Δανία για αυτό το σπουδαίο indie folk album. Στο τέλος της χρονιάς πήρε και το βραβείο Grammy για το καλύτερο εναλλακτικό album. Ενώ το κομμάτι που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της Ροξόνης, το Hollow Scene, ήταν υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στη Ροξόνη, κανάλι 1 στους 90,4, 69-51-904-904 τα μηνύματα σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Η Mogwai είναι ένα αγαπημένο μου σχήμα από το χώρο του post-rock και ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ τους, το Happy Songs for Happy People, κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2003. Hunted by a Freak για τη συνέχεια.

Μια όμορφη μπαλάντα από το άλμπουμ Hidden Chemistry. Η Oasis, Don't Stop Crying Your Heart Out, ένα σύγκλι που κυκλοφορεί το 2002. Σαν σήμερα,

Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers από το άλμπουμ τους Getaway που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2016. Οι Pulp ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός live album, απλά ο τίτλος θα είναι live. 28 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει από τη Rough Trade. Νομίζω ότι είναι, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι το πρώτο live album των Pulp, των θρυλικών Pulp.

Θα είναι ένα διπλό LP, ηχογραφήθηκε στην O2 Arena στο Λονδίνο. Και επίσης θα υπάρχει και ένα συνοδευτικό συναυλιακό φιλμ που θα βγει το φθινόπωρο με τίτλο Pulp, What Do You Do For An Encore. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε δύο δείγματα. Θα παίξουμε σήμερα το ένα από τη ζωντανή αυτή ηχογράφηση, Disco 2000.

ήταν ηχογράφηση Pulp Live Disco 2000 από την O2 Arena στο Λονδίνο. Ένα διπλό live album καινούριο που θα κυκλοφορήσουν οι Pulp στα τέλη Αυγούστου. Πάμε στο πρώτο album των Placebo για τη συνέχεια. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα κυκλοφορήσει νωρίτερα μες χρονιά, όταν είχε ανακοινωθεί με αφορμή τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το πρώτο album των Placebo, το Placebo Recreated, η επαναπροσέγγιση των Placebo σε αυτό το πρώτο album, το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1996. Το ξεκίνημα των Placebo είχαν προηγηθεί τα single Come Home και 36 Degrees, αλλά αυτό που απογείωσε την καριέρα των Placebo ήταν το single Nancy Boy, το οποίο θα μας πάει μέχρι τη και μισή. Νούμερο 4 στη Βρετανία, και βέβαια έπεσαν και στην αντίληψη τότε του David Bowie, που τους κάλεσε να ανοίξουν για μια συναυλία του, και αργότερα τους κάλεσε και στα 50 γενέθλια στο Madison Square Garden το 1997. Την Παρασκευή λοιπόν το Placebo Recreated, εμείς ακούμε εδώ το σπουδαίο τους Nancy Boy, που τους άνοιξε το δρόμο για μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4 Πειραιάς. Ροξόνη 90,4. Starry, starry.

Συνήθως αν ακουστεί κάποιο τραγούδι του Don McLean στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι το American Pie και δικαιολογημένα. Εδώ το πρώτο του νούμερο ένα στην Βρετανία, το Vincent. Είμαστε στο 1972. Και όσοι προσέξατε τους στίχους, σωστά καταλάβατε ένα κομμάτι για τον Vincent Van Gogh, τον σπουδαίο ζωγράφο του 19ου αιώνα. Ένα κομμάτι που παίζεται καθημερινά στο Van Gogh Museum στο Άμστερνταμ. Και σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα στην Βρετανία, ο Don McLean με αυτό εδώ το κομμάτι για πρώτη φορά. Τελευταίο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1, στο 90,4. Μένουμε στην ίδια χρονιά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική. Οι Rolling Stones ήταν στο νούμερο ένα με το διπλό τους σπουδαίο άλμπουμ, θεωρείται ένα από τα καλύτερά τους, τα πιο σημαντικά τους, το Exile on Main Street. Και μάλιστα θα έμεναν στην κορυφή της Αμερικής για 4 ολόκληρες εβδομάδες με αυτό το άλμπουμ, Tumbling Dice.

σύνθεση του Tom Petty με τον Jeff Lynne. Tom Petty και Heartbreakers, Learning to Fly, μια επιτυχία. Το 1991 κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου σαν σήμερα αυτό εδώ το single. Ο Jeff Lynne και ο Tom Petty ήταν και ένας από τους Traveling Wilburys. Οι υπόλοιποι ο George Harrison, ο Roy Orbison και ο Bob Dylan. Σαν σήμερα το 2007 ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία με το Collection που μάζευε τα δύο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει αυτό το super group παλαιότερα. Handle with Care για τη συνέχεια. Θα ξανακούσουμε δηλαδή τον Petty με άλλη παρέα.

Hunt Booker, το πιο γνωστό κομμάτι των Traveling Wilburys. Ένα super group από σπουδαία ονόματα που σαν σήμερα με τη συλλογή Collection ήταν νούμερο 1 το 2007 στη Βρετανία. Θα πάμε πίσω στο μακρινό 1966 για δύο single που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Το πρώτο έρχεται από τους Hollies και είναι το Bus Stop που έκανε επιτυχία και στη Βρετανία και στην Αμερική. Πήγε στα 10 πρώτα και αμέσως μετά χωρίς τη δική μου διακοπή η Creation με το Making Time, δύο σίγκλ που κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα σαν σήμερα το 1966.

Πήγαμε στα τελευταία 10 λεπτά με δύο σίγγλ που κυκλοφόρησαν το 1966 την ίδια μέρα, σαν σήμερα 17 Ιουνίου. Προηγουμένως ήταν η Χόλις με τον Μπάστο, μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία και στην Αμερική. Και εδώ η Creation, ένα από τα χαρακτηριστικά του τραγούδια, Making Time. Πάμε στη δεκαετία του 80 για την συνέχεια. Για το σπουδαίο άλμπουμ των Replacements, Please to Meet Me, The Ledge.

The Ledge από το σπουδαίο άλμπουμ των Replacement, Please to Meet Me, που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1987. Και μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε δυνατά με μια εμβληματική φιγούρα του αμερικάνικου punk που σήμερα κλείνει τα 68 του χρόνια. Δεν είναι άλλος από τον Τσέλο Μπιάφρα, frontman και φωνή των θρυλικών Dead Kennedys. Γεννηθήσαν σήμερα το 1958. Οπότε θα κλείσουμε με Dead Kennedys, Holiday in Cambodia, τελευταίο κομμάτι για την απόψινη Rock Zone. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο
4: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1 90,4

Καλησπέρα, καλησπέρα, 6 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Με όλους εσάς εκεί έξω. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Ένα ταξίδι στη ή με τη μουσική. Ελπίζω να πήγε καλά η μέρα σας. Είχαμε και μια βροχούλα, δεν τη λες. Δυνατή βροχή, τη λες, το μεσημέρι, με τα μπουμπουνιτά. Και αυτό έκανε τη ζέστη να είναι ακόμα πιο έντονη. Όλα καλά όμως, είμαστε μαζί και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Take our time και Lotus. Έτσι ανοίξαμε αυλαία απόψε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον, μείνετε με τον Πειραιά. Για σας που επιμένετε ραδιοφωνικά, δώστε λίγο ένταση, αν δεν ενοχλούμε βέβαια. Δέχτηκα και ένα μήνυμα χτες που μου λέγεται ότι όταν συναντιόμαστε και είστε στο αυτοκίνητο, θέλετε λίγο να μεγαλώσετε τις διαδρομές. Φιλιά λοιπόν σε εσάς που οδηγείτε.

Καλησπέρα Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Σωτήρη. Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό που θα σας πω. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέρατε? Επίσης ξέρατε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας? Η μέρα έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ και στόχος είναι η ευαισθητοποίησή μας για την ξηρασία και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. 14 λεπτά μετά τις 9, Λότους στο θέμα. Καλοκαιράκι, Summer in the City. Βραδιά παρέα με φίλους. Με μουσικές, με δυνατές μουσικές. Για να κάνουμε τη βραδιά μας όσο πιο όμορφη γίνεται. Και υπάρχει και ένα μουντιάλ σε εξέλιξη, ε. Ανενημέρωτος πλήρως, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Δημήτρη, άργησες να εμφανιστείς. Έμπλεξα και εγώ σε ένα τηλεφώνημα εδώ. Τα ακούγατε νομίζω, γιατί τα είχα ανοιχτά όλα και μίλαγα. Και έλεγα τα δικά μου. Όλα καλά. Πώς πάει, Δημητρακό? Τι κάνουμε, τρέχουν πράγματα, παιδιά. Είχαμε και... τους φίλους μας εδώ και τις συνεννοήσεις που κάνουμε και προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Εδώ είμαστε. 10 παρα 10. Στους 90,4. Είχες πάει, Δημήτρη, για πες μου, είχες πάει τελίτσες και θα μου συμπληρώσεις εσύ. Γιατί συνήθως κάνεις πιο νωρίς την εμφάνισή σου. Μπράβο, Δημήτρη μου, όλα καλά. Καλησπέρα, Τεό. Τι να κάνουμε. Νίκη, έτσι ακριβώς. Να το κάνω, λες. Θέλετε να έχω συνέχεια ανοιχτό και να ακούτε και τα τηλέφωνα με τους φίλους και τα μηνύματα? Όχι, ρε. Γεια σου, Γιώργο. Αχ, Δημήτρη μου, μέχρι τώρα. Καλή ξεκούραση, λοιπόν. Εννοείται, φιλιά σε όλους τους δικυκλιστές. Δημήτρη. Άλλος Δημήτρης, Δημήτρης 2, δικυκλιστής. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Είμαστε μαζί εδώ στους 90,4. Στο κανάλι 1.

Κοίταξε, είναι μια αγαπημένη συνήθεια αυτή και νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει να πεις κράτη μηχανές, μιλώ και λίγο με όρους θαλασσινούς, και να πεις δίνω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να ακούσω μουσικές ή να διαβάσω κάτι ή να διαβάσω κάτι και να ακούω μουσική. Να μείνω λίγο με μένα, να είμαι λίγο στο αυτοκίνητο και να ακούω τις μουσικές μου. Ανοίξω λίγο το παράθυρο και να κάνω μια διαδρομή ήρεμη, όχι όπως το πρωί. Γιατί το πρωί είσαι ακινητοποιημένος.

Ρε, στο κάνω αφού χρησιμοποιώ όρους ναυτικούς συχνά πυκνά. Το την πορεία του πλοίου, κράτη μηχανές. Ποπάι, ποπάι. Καρτούν και ποπάι, τι μου θυμίσες τώρα. Μπορεί να κάνουμε βουτιά στο χρόνο και θα θυμηθούμε τώρα καρτούν από τα παλιά. Γούντι.

άμα πάμε και στα έντυπα, μπλεκ, αγόρι, για μας λέω. Το αγαπημένο μου ήταν ο Γκούντι. Το συζητάμε. Και το πακέτο είναι ότι τα παίζε μεσημέρι η κρατική τηλεόραση τότε. Ήταν η ώρα που διαβάζαμε και ήταν θέμα. Lost in a rhythm. Θυμάστε κι εσείς κάποιο καρτούν από παλιά, να μου πείτε 6951 904 904.

Πού τονίζεται και τι σημαίνει. Γιατί εδώ ναι, δεν το ξέρω. Αυτό τον όρο.

ναι, τονίζεται στο όμικρον, ναι. Εντάξει. Σημαίνει ότι το πλοίο είναι στα ανοιχτά, μακριά από την αχτή, περιμένοντας τη σειρά του για να δέσει. Και αν είσαι επαγγελματίας οδηγός μεγάλο αυτοκινήτου, αυτό ονομάζεται Ντάνα. Έτσι. Τα μπερδέψαμε όλα.

Και νομίζω ότι αυτή η φάση του ταξιδιού είναι και λίγο επίπονη για το πλήρωμα, ή το πλήρωμα μπορεί να φύγει όταν είναι αρρώδου το καράβι. Είναι λίγο επίπονο τώρα να είσαι κοντά στο λιμάνι και να περιμένεις να δέσεις, είναι λίγο... Η Ντάνα, ας πούμε, είναι πακέτο. Βλέπω, ας πούμε, και έτσι με οδηγούς που μιλάμε, γιατί μας ακούνε και τα λοιπά. Και όταν τους κάνουμε συντροφιά, όταν είναι στην Ντάνα στα σύνορα ή όταν είναι στην Ντάνα για να ξεφορτώσουν, είναι επίπονο. Υποθέτω ότι έτσι πρέπει να είναι και για το πλοίο.

Έχει διαφορά, λέει, να ακούς πειραϊκό ραδιόφωνο. Βασίλης, γεια σου ρε Βασίλη. Και του Σαλονιού και του Λιμανιού.

Γεια σου Παύλο, ναι και εκεί έχει αναμονή μεγάλη. Στο αεροδρόμιο. Εντάξει, για τους οδηγούς ταξί τους φίλους μας. Τώρα ξεκινήσαμε τις αναμονές, ε. Είδες τι έκανε το αρόδου. Λοιπόν, αναμονή γιατί θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Καλά είμαστε σε μια εποχή γενικότερης αναμονής. Τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως το πρωί στους δρόμους είναι δύσκολο. Και δεν είσαι καθόλου πρωτότυπος αν το πρωί περιγράφεις την κίνηση, γιατί λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Είναι οι ίδιοι δρόμοι που είναι full μποτιλιαρισμένοι. Δεν έχει κίνηση σαν κίνητο. Τελείως.

Πάντως από ό,τι λέγεται από τους ειδικούς, από τους συγκοινωνιολόγους, η γραμμή 4 του μετρό που βρίσκεται σε εξέλιξη, Γαλάτσι, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γουδί, η ολοκλήρωση τοποθετείται γύρω στο 2030. Υπάρχουν σκέψεις για την σύνδεση του προαστιακού προς Ραφίνα και Λαύριο για να μειωθούν οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο εκεί στην Ανατολική Αττική. Υπάρχουν οι σκέψεις για νέους δρόμους και νέες λύσεις που θα δοθούν, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι δρόμοι όταν κατασκευάζονται γεμίζουν και πάλι. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Αττική, μόνο στην Αθήνα, μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Οπότε ένα πράγμα ακόμη που έχουμε μάθει είναι να ζούμε με την κίνηση, με την ακινητοποίησή μας δηλαδή, με την αναμονή μας. Κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει στην περιφέρεια, εκεί ευχαριστιέσαι απίστευτα τις διαδρομές σου. Ανοίγει η καρδιά σου, εκτός από τα κέντρα που ξέρεις στην πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μόλις παπ, γεις λίγο, παίρνεις αέρα.

Δημήτρη, πραγματικά δεν θέλω να μπω εκεί γιατί είναι μια πολύ στενάχωρη κουβέντα. Ο αείμνηστος Τζίμις Πανούσης είχε πει σε μια συνέντευξη του «Μη συγκρινείς, έχει τεράστια διαφορά». Τεράστια διαφορά το τι συνέβαινε τότε και το τι συμβαίνει τώρα. Και άμα κάνουμε αυτό το λάθος να αναλύουμε αυτό που συμβαίνει τώρα με τα μάτια του τότε, τότε πραγματικά θα βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Έλεγε λοιπόν ο αξέχαστος Τζίμις Πανούσης ότι το πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδίως στην ελληνική κοινωνία είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει, ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να το λύσει. Όταν όμως

0: για τους νέους ανθρώπους.
1: Flying, το θέμα. 18 λεπτά μετά τις 10.

Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να βρίσκονται σε μια... σε μια κατάσταση, πώς να το πω, όπως μου έρχεται, απεσιοδοξίας, τέλος. Οικονομική ανασφάλεια, υψηλό κόστος ζωής. Αυτή η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις, πληροφορίες, κρίσεις. Αυτή η διαρκής σύγκριση στον ιστό με τις εξειδανικευμένες ζωές άλλων ανθρώπων, η ανάγκη της επιβεβαίωσης, νέα πράγματα που δημιουργούν άλλες υψηλότερες προσδοκίες και έναν σκληρό ανταγωνισμό. Η έλλειψη προφανώς προοπτικής για όλο αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα, άγχους, αρχικά και άλλα στην πορεία. Δεν είναι λοιπόν ότι ο νέος άνθρωπος δεν ονειρεύεται, δεν θέλει να πετάξει, δεν... αλλά οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν ας μπούμε λίγο στα παπούτσια τους, όσοι δεν είμαστε νέοι, και ας δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Και δεν παίρνω το μέρος, ξέρεις. Αλλά έτσι θαρώ ότι έχουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά εγώ πάντα εύχομαι, παροτρύνω, παρακαλώ να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πετάτε. Θεματάρα.

Τεό, εσένα χαιρετάω, δεν χαιρετά άλλο το, ένα είναι ο Τεό. Εσένα χαιρετάω, είσαι δεν είσαι εδώ. Αλλά είδες που ακούς. Και καλά κάνω και σε χαιρετάω. Αγόρι μου. Πρόσεχε τώρα που θα μείνεις μόνος σου. Και επειδή ξέρω θα σκεφτείς τώρα που θα μείνεις μόνος σου και θα χαλαρώσεις λίγο, τι σκέψεις θα κάνεις? Πολεμιστή μου, πρόσεχε.

Hogan. Holman. Olsen. Young Jeff.

Πάμε για το διάλειμμα των 10.30. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Γεια σου Θεμή. Ευχαριστώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

λοιπόν για τα μυρμήγκια θα μιλήσουμε αύριο, Δημήτρη. Πρώτα Θεός. Έχουμε να πούμε διαφορά. Madman και ξεκινά το δεύτερο μισό της διαδρομής μας. Εδώ που σταματάμε να μιλάμε και πάμε με μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Oh.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιμα.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Flux technology.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.